0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετοιμοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο στους 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Ακούτε Κόσμος

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: North and Maine. Don't be.
1: No.
0: Oh, shout.

0: 93,6.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λέει.
2: Μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση.

Ο Eddie Vedder εδώ διασκευάζει Neil Young. Διασκευάζει Neil Young έναν μουσικό που αγαπούσε πάρα πολύ από την εποχή των Pearl Jam. Μάλιστα, τα περισσότερα συγκροτήματα εκείνης εποχής, τα περισσότερα συγκροτήματα του Grunge, θεωρούσαν τον Neil Young έναν πατέρα αυτού του είδους. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η σημείωση ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Θωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Και από την πλευρά του, ο Neil Young αγαπούσε έναν άλλο μουσικό παλιότερο και μάλιστα τον διασκεύασε ειδικά το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Changes του Φιλόγους.

Η αρχική εκτέλεση του Changes από τον ίδιο τον Φιλόουξ το έχει κάνει ο Νίλ Γιάνγκ διασκευή, κλεισμένος μέσα σε εκείνο το ελάχιστο booth και στριμωγμένος με την κιθάρα, είμαι βέβαιος, που είχε ανακαλύψει, είχε πάρει από κάπου ο Jack White και το έφτιαξε. Εκείνα τα booth που χρησιμεύαν στη δεκαετία του 50 και του 60, ήταν μέσα στο δρόμο όπως οι φωτογραφικές μηχανές αυτές οι αυτόματες, και μπορούσε κάποιος να μπει μέσα και να ηχογραφήσει ένα δισκάκι, 2,5-3 λεπτά κρατούσε όλο και όλο, και να το στείλει με ευχές, όχι με τραγούδια, και να το στείλει στους αγαπημένους του. Ο Νίλ Γιάνγκ μέσα σε αυτό το booth ακριβώς, με πάρα πολλά scratch, ό,τι ακριβώς μπορεί να φανταστεί κανείς από μια, ας πούμε, χαμηλής ποιότητας φωτογραφία, αυτή είναι μια χαμηλής ποιότητας ηχογράφηση. Υπάρχει ένας δίσκος ολόκληρος που διασκευάζει διάφορα πράγματα εκεί με τον Jack White. Επίσης το παίζει πάντα live το συγκεκριμένο κομμάτι, ειδικά όταν κρατάει την Μάρτιν, και πάντα κάνει μια πολύ μεγάλη εισαγωγή για το πόσο σημαντικός έχει υπάρξει αυτός ο μουσικός. Μιλώντας όμως για τον Γιάνγκ, ένα ακόμη τραγούδι από τα πιο γνωστά του είναι αυτό που διασκευάζει τώρα η Φιώνα Άπλ, ίσως το πιο γνωστό του ή αν θέλετε το πιο επιτυχημένο εμπορικά.

διασκευή λοιπόν στο Heart of Gold, έτσι όπως το θέλει Fiona Apple. Το έχω ξαναπεί ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι διασκευές που κάνει η Fiona Apple σε διάφορα πράγματα. Δεν είμαι βέβαιος για την δική της τραγουδοποίηση, αλλά αυτό είναι μάλλον personal. Στον ίδιο τον Neil Young τώρα, και μάλιστα στον καινούριο Neil Young, πρόσφατος δίσκος, πάρα πολύ το Second Song, δύο εβδομάδες έχει, που έχει κυκλοφορήσει, και μάλιστα έχει τη δυνατότητα να γράφει πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ συναισθηματικά, όπως έκανε σε ολόκληρη την καριέρα του. Λοιπόν, το Second Song κλείνει με το I love you forever. Αυτό εδώ. Σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από τα 70's.

Young στα 80, παρά ένα μήνα και κάτι μέρες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος στο καινούριο του δίσκο συνεχίζει να κάνει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν είναι ολόκληρος ο δίσκος αυτό το second song τόσο καλός, αλλά έχει δύο πράγματα τα οποία σου θυμίζουν το Young εκείνης της σπουδαίας εποχής, δεκαετίας του 70. Το έχω ξαναπεί ότι η γνώμη μου είναι ότι ένας καλλιτέχνης, όσο σημαντικός, όσο σπουδαίος, όσο υπέροχος κι αν είναι, έχει μια δεκαετία πολύ δημιουργική, και από εκεί και πέρα, βεβαίως, ανάλογα με το ταλέντο του, έχει σπουδαία τραγούδια εδώ και εκεί. Νομίζω ότι η δεκαετία του Γιάνκη πολύ μεγάλη ήταν εκεί από το 68 μέχρι το 67 μέχρι το 79-80 και με το Live Rust, αλλά εκείνος δηλαδή κράτησε περισσότερα από 10-12 και σπουδαία τραγούδια σε όλη την υπόλοιπη καριέρα του. Μιλώντας για διασκευές πιο πριν, της Fiona Apple, γιατί αυτό ήταν κανονικός Young, θέλω να πάμε στους Phosphorescent από την Αλαμπάμα, ένα σχήμα που ουσιαστικά δεν είναι σχήμα, είναι ο Matthew Hook, ο οποίος με αυτό το όνομα κυκλοφορεί καλλιτεχνικά. Εδώ διασκευάζει ένα τραγούδι του Blaze Foley. Θα μου πείτε ποιος είναι ο Blaze Foley. Εκείνο που έχει σημασία είναι το πόσο καλό είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το If I Could On The Fly.

Grace Fogarty λοιπόν ήταν ένας μουσικός που έσκασε με ένα άλμπουμ, το πρώτο του άλμπουμ το 1979, ένας ιδιαίτερα περίεργος τύπος, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν άστεγος, από το Όστιν του Τέξας καταγόταν και τελικά τον πυροβόλησε ο γιος κάποιου φίλου του για κάποια χρωστούμενα χρήματα αρκετά χρόνια αργότερα το 1990. Μια μικρή σε διάρκεια καριέρα με πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια, όπως ήταν το If I Could Only Fly που ακούσαμε από τους Phosphorescent, δηλαδή τον Matthew Hook εδώ, αλλά θέλω να ακούσουμε και τον ίδιο τον Blaze Foley, ίσως το πιο γνωστό του τραγούδι, στο The Way You Smile. Υπέροχο και αυτό.

Όσοι από εμάς αγαπούν ιδιαίτερα τον Towns Van Zandt, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα για την country, έτσι με λίγο rock από πάνω, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχει επηρεαστεί, πόσο τον αγαπούσε ο Blaze Foley. Άλλωστε ήταν και φίλοι προσωπικοί οι δυο τους. Λοιπόν, αυτά από τον Blaze Foley, ήταν σχετικά άγνωστο μουσικό από το Austin του Texas. Και μιλώντας για country, η Loretta Lynn έφυγε σαν σήμερα το 2022 από το Kentucky αυτή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ακούτε. Κόσμος.

Είναι σημείο ενός μονομανού στο κόσμο 93,6 και δεν, νομίζω δεν μπορείς να βρεις πιο έντονα έτσι οδηγημένη soul, οδηγημένο από τη soul rock ή οδηγημένο rock από τη soul. Στην, πέρα από την περίπτωση Janis Joplin, η οποία έφυγε σαν σήμερα το 1970 ακριβώς, ενώ 10 χρόνια αργότερα πήγαινε νούμερο 1 εκεί στην Αμερική ένα τραγούδι των Queen.

Την groove είχαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. 1980 αυτό το τραγούδι που ακούσαμε μόλις, το Another One Bites the Dust από τους Queen, πάει στο νούμερο 1 της Αμερικής. Ενώ σαν σήμερα επίσης γεννιέται ο Chris Lowe από τους Pet Shop Boys.

Χριστόγλου λοιπόν, γεννημένο σαν σήμερα το 1959, τραγούδι το Big Boring του 1990, την ίδια ακριβώς χρονιά δηλαδή που ακούγαμε και αυτό εδώ.

δηλώνει η Electra των Depeche Mode αυτό το πολύ ιδιαίτερο ιδίωμα των Depeche Mode που δεν χωράει σε κανένα τρόπο να το εξηγήσεις. Είναι μοναδική, είναι μόνο αυτό το πράγμα. Και ερχόμαστε στα ηλεκτρονικά, να πω έτσι, δικά μας. Εδώ είναι ο Παν Παν με την Καλλιόπη Μητροπούλου στο καινούριο, στο Κάτι Σου Λείπει.

Παν-παν με Καλλιόπη Μητροπούλου, το καινούριο τους τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Θα σας πάω πολλά χρόνια πίσω όμως. Θα σας πάω στο 2018, όταν ως παιδί τραύμα ο Τάσος Καρτέρης κυκλοφορούσε μόνος του ένα CDR. Αργότερα θα γίνει αυτό το άλμπουμ, θα γίνει το πρώτο, η πρώτη κυκλοφορία, οι μυστικές χορευτικές κινήσεις για την Vigo. Μέσα σε εκείνο το δίσκο υπήρχε το «Σ' ανοιχθείς».

σαλά.

2018 για τον Τάσο Καρτέρη και την μπάντα του, αυτή την μπάντα του Παιδί Τραύμα, ή την προσωπική του μπάντα, να το πω έτσι. 2018 για εκείνον, 2019 την επόμενη χρονιά για την Vigo Records από την Πάτρα, ο πρώτος δίσκος αυτής της εταιρείας που έχει δώσει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στο πέρασμα του χρόνου. Θα σας πω λιγάκι πιο πίσω, στο 2006.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σεζόν. Ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου. 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας, από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου.

0: Αναρωτιέσαι λοιπόν ποιος μπορεί να κάνει καλούς δίσκους, τόσο καλούς δίσκους σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Σίγουρα ο David Byrne μπορεί πάρα πολύ καλά. Είναι σημείος ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Θεοδωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια. Το Who is the Sky πιστεύω ότι είναι από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Ενώ μια συνεργασία Lost Frequencies, ο Βέλγος DJ με την Mary Froes εδώ.
1: È tutto che ho preciso, c'ero un mio giuizio.

Οι πιθανότητες είναι ότι δεν αναγνωρίσετε την Έμπα Τόλβε Έλσα Νίλσον, δηλαδή την Τόβε Λο, όπως βγαίνει η Σουηδία. Κάποιοι λένε ότι είναι η πιο θλιμμένη pop τραγουδίστρια της χώρας αυτής. Τέλος πάντων, έχει κάνει αρκετά καλή δουλειά εκεί στη χώρα της, αλλά είμαι σίγουρος ότι αναγνωρίσατε τον Στρομαέ, ο οποίος ήταν μαζί της σε αυτό εδώ το τραγούδι. Και από την Τόβε Λο και τον Στρομαέ μαζί πάω σε κάτι τελείως διαφορετικό, το καινούριο τραγούδι του Ρόμπερτ Πλάντ. Άλλος ήχος, αλλά ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος,

Να βάλεις για σεμινάριο, λες και έχει πάρει μέσα όλα τα πράγματα που έχει κάνει με τους Zeppelin, έχει πάρει όλη την βρετανική folk, έχει πάρει μέσα όλη την καριέρα του από τους Zeppelin και μετά. Robert Plant, Two Coats, μεγάλο τραγούδι πραγματικά, ένα mini album πρόκειται να κυκλοφορήσει στο επόμενο διάστημα και είμαι σίγουρος ότι θα είναι εξαιρετικό αν τα υπόλοιπα 5 τραγούδια μοιάζουν με το Two Coats που ακούσαμε μόλις και κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Τι έχω τώρα, έχω Los Bichos με Adrian Quesada, Τερμακάζια, Συνκέιν μαζί. Εδώ μας πούλησε το συγκεκριμένο κομμάτι, για να δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν μερικά ζητήματα με το μηχάνημα, μας το είπαν από χτες, αλλά δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Αυτό σταμάτησε. Θα το επαναφέρουμε με κάποιο τρόπο στην ζωή και θα δούμε αν μπορούμε να ακούσουμε τελικά το συγκεκριμένο τραγούδι ή θα πάμε να το ακούσουμε στο Spotify με τους Los Bichos. Εδώ πάνω λοιπόν ήρθε να μας εκδικηθεί το πράγμα, αλλά εμείς όχι, δεν θα σταματήσουμε. Εδώ είναι οι Los Bichos μαζί με τον Adrian Quesada και τον Συνκέιν. Εδώ.

Πάντα θαύμαζα τον τρόπο και τις κιθάρες του Άντριαν Κεσάδα, τόσο τα αριθμικά του στοιχεία, όσο και τα άλλα στοιχεία, τα μελωδικά του, εδώ ας πούμε.

είτε συνθέσεις δικές του είτε διασκευές. Ο Άντριαν Κεσάδα στα μπολέρος ψυχοδέλικος θα πήγε πάρα πολύ καλά. Εδώ ήταν με την Τρεις Τολέντο, μια ακόμα διασκευή, αυτό το Don't You Want Me, τον Human League, πιστεύω σε έναν από τους καλύτερους δίσκους χρονιάς. Δεν τον έχω ακούσει ακόμα ολόκληρο, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα ολόκληρο. Ο δίσκος της Μέσελ Ντιγκεοτσέλο με την Cat Power, μάλλον με το συγκεκριμένο τραγούδι με την Cat Power, έχει πάρα πολλές συμμετοχές η Μέσελ στο συγκεκριμένο άλμπουμ.

0: Don't look any further.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Είναι σημείο ενός μονομανού στο Κόσμος 93,6 στο τελευταίο ημίωρο και μπήκαμε με βρετανική pop made in Beautiful South. Εδώ λοιπόν ακόμη περισσότερη βρετανική pop από τους Pale Fountains. Πόσο θυμίζει ο ένας τον άλλο με ένα τρόπο.

Μια Βρετανία στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία συγκεκριμένα, η Τρίφιτς, εκεί που στις 23 Οκτωβρίου ξαναφτιάχνονται για μια συναυλία μόνο οι Sunny Boys, για να παίξουν στο Brisbane με το box set του πρώτου του άλμπουμ να κυκλοφορεί στις 6 Νοεμβρίου. Ναι, λέω να το θυμηθούμε.

Θα ήμουν happy man αν μπορούσα να δω στο Brisbane τους Sunny Boys. Παίζουν μετά από 45 χρόνια για την κυκλοφορία του καινούριου δίσκου, μάλλον του πρώτου τους δίσκου, που κυκλοφορεί τώρα, επανακυκλοφορεί μετά από 45 χρόνια. Έχουν παίξει και ενδιάμεσα σε πολλές συναυλίες. Βέβαια δεν ήταν το ίδιο μετά τα δύο πρώτα άλμπουμς, άιντε και το τρίτο, μετά τα πράγματα γίναν περίεργα για αυτή την εξαιρετική όμως μπάντα από την Αυστραλία. Αρκετά πιο άγνωστος, ή μάλλον θα έλεγα ότι τον γνωρίσαμε μέσα από τη συνεργασία του με τον Nick Cave, είναι ο Conway Savage. Conway Savage έπαιζε πιάνο με τον Cave, έφυγε και νωρίς, ένας εξαιρετικός μουσικός και με πολλές επιρροές από τον Cave και στα δικά του πράγματα. Εδώ θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έχει κάνει ο Savage, το Too Dark to See, ενδεχομένως το πιο όμορφο από το πρώτο του mini album που έχει κυκλοφορήσει πίσω στο 1993. Καλά λέω, 93 είναι.

0: making to me.
1: Τον ήχο των πλήκτρων τον έχετε ξανακούσει σίγουρα στα άλμπουμς του Nick Cave. Αυτός ήταν ο Conway Savage που έπαιξε δίπλα στον Cave από το 90 μέχρι το 2017. Έφυγε από τη ζωή στα μέσα μάλλον του 2018. Ένας εξαιρετικός πιανίστας και πλήκτρας κιμπορντίστας με την ευρύτερη έννοια. Βεβαίως και στις φωνές του Conway Savage αναγνωρίζεται τις επιρροές του Cave, και νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει μουσικός τους Bad Seeds ή κοντά στον Cave που να μην έχει επιρροές από εκείνον. Ας πάμε στο 1996, τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή μετά από το τραγούδι που ακούσαμε του Conway Savage, ο Cave μαζί με την PJ Harvey ηχογραφούν το Henry Lee.

από τις σπουδαίες στιγμές και με PJ Harvey μαζί, ζευγάρι κιόλας εκείνη την εποχή. Και ένα τραγούδι μου έχει μείνει, λέω να το δώσω στον Ντάνιελ Λούπι και τη συνεργασία του με τον Μάικλ Κιουανούκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το To Some Degree.

Ντανιέλα Λούπη λοιπόν φτιάχνει εξαιρετικά soundtracks, Μάικλ και ο Ανούκα τραγουδάει πάρα πολύ ωραία όπως ακούμε και εδώ, και αυτές ήταν οι σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Μαρία Βακερίτση ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Τωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια, η Γιώτα Κοτσέτα σε ποντέ λίγο θα είναι κοντά σας. Εμείς πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή, ευχαριστώ και σήμερα πολύ πολύ για την παρέα. One Love, καλή Κυριακή, για τη χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, τις 100 ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl.

0: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο. Την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ένα βάλς του Ερεύους. Του Ερεύους, ε. Έψαχνα, γκούγκλαρα να δω τι είναι αυτό το Έρευος. Τι είναι ο Έρευος. Για την ακρίβεια, διότι στη μυθολογία υπήρξε αρσενικό. Είναι αυτό το, που λες, Μαρία Παπακυρίτση, το διάστημα, το μεσοδιάστημα. Είσαι στον πάνω κόσμο. Είναι ο προθάλαμος του κάτω κόσμου. Ναι, ναι, ναι. Είναι το απόλυτο σκοτάδι. Είναι αυτό που είσαι στο πούλμαν, στο καράβι, στο αεροπλάνο και λες πιάσε το ένα προστατευτικό που βάζουμε στα μάτια για το απόλυτο σκοτάδι, γιατί μόνο φτάνοντας εκεί μπορείς να περάσεις στον ύπνο.
1: Come along, catch a half a lump. Sit with me on a accessibility shortcut. We'll sing a song of days gone by.

αυτά σύμφωνα με τη θεογονία του Ισιώβου. Η δίδυμη αδελφή του ήταν η νύχτα και αργότερα έγινε σύζυγός του.

Είπε πολλά ο Ισίωδος. Μίλησε για τον έρωτα που ήταν η πρωταρχική δύναμη της έλξης και της δημιουργίας. Αλλά αυτό, όπως λέμε, είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Εδώ είμαστε στον κόσμο μας. Ξεκινήσαμε μόλις αυτό το δίωρο, 10 με 12, ό,τι συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο, δηλαδή αυτό το διωράκι, Κοτσετάκι Alone στις επιλογές της μουσικής. Γιάννης Πρίντεζης φροντίζει τον ήχο. Κόσμος Ελντρέικ ακούσαμε μόνο. Αυτός, άλλη ιδιαίτερη περίπτωση. Ένας μουσικός, ο οποίος κάνει την εξής δουλειά, επειδή είχε και μπαμπά, έχει και μπαμπά ορνηθολόγο, βγαίνει στα δάση και ηχογραφεί ήχους, ηχογραφεί και λαϊδίσματα πουλιών, ηχογραφεί ριάκια, φύλλα, και φτιάχνει τα τραγούδια του κυρίως ή μάλλον με τα πρώτα συστατικά να είναι αυτή η ήχη. Το όνομά του είναι Κόσμο Σελντρέικ. Και όσο ο κόσμος Ελντρέικ βγαίνει στη φύση για να ηχογραφήσει, αυτοί εδώ οι τύποι, εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, βρίσκονται σε άλλη διάσταση. Είναι σαν να πετούν, σαν να γράφουν τα τραγούδια τους από το Γαλαξία.

Δεν ξέρω τι άλλο κυκλοφόρησαν μετά το 2004 που βγήκε αυτό το Talkie Walkie, δηλαδή η Air. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα τρία δισκάκια τους, το Talkie Walkie, το Moon Safari, ποιο άλλο ήταν, το soundtrack από το Virgin Suicide της κόρης, της θυγατέρας του Κόπολα, τη Σοφία Κόπολα, είναι αρκετά, ήταν αρκετά δηλαδή, ό,τι άλλο καλοδεχούμενο. Λίγο πιο πίσω, 1997, Flying Away, Smoke City. Ένα σχήμα το οποίο κατοικοεδρεύει στο Λονδίνο και πηγαίνω έρχεται στη Βραζιλία, διότι όλες οι τραγουδίστριες είναι από εκεί. Αγαπούν πολύ τον Ζιλμπέρτο Ζιλ.

Μάγος Δε Μάρκο σε μια νεότερη εκτέλεση από το Smoke City. Για να φτάσουμε μέχρι αυτό το κορίτσι. Να αφήσουμε το Λονδίνο δηλαδή και να αρχίσουμε να βολτάρουμε στη γειτονιά του Μπρούκλιν.

Πώς μου ήρθε τώρα από το Λονδίνο, πάμε στο Brooklyn και από το Brooklyn επιστρέφουμε στο Λονδίνο και τη Little Sims, αλλά θα αφήσω κατά μέρος την Bossa Nova και θα ξαναπετάξω μακριά, μακριά τώρα, τρόπος του Λέγιν, μέχρι το LA. Ελός Λόμπους, μεταξύ άλλων Mextex και Rock'n'Roll, γράφουν και μερικά τέτοιου τύπου τραγούδια. 1992, Kiko and the Lavender Moon.

δική μου λίστα έχει άλλο πράγμα, έχει άλλο τραγούδι. Αλλά μιλάμε με τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει, μάλλον εγώ του λέω, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη δουλειά σήμερα, που ακούει χωρίς να πολύ καταλαβαίνει τα λόγια. Λέω, έλα, πες μου ένα τραγούδι να σου αφιερώσω. Και μου λέει, θέλω μια έρινη μπούσα. Θέλω τον Girl from Ipanema.

Αυτό το τραγούδι είχε αρχικά τον τίτλο «Το κορίτσι που περνάει». Γραμμένο το 1962 από τον Αντώνιο Κάρλο Ζουμπίμ και από το Βινίσιους Δημοράης βέβαια στους στίχους. Το κορίτσι για το οποίο είναι γραμμένο, 17 χρονών τότε, η Ελόιζα Ινέιδα Μενέθες Παές Πίντο, δεν μπορώ να πω άλλο, περνούσε καθημερινά από το Μπαρ Βελόζο, στην παραλία Τσιπανέμα, στο Ρίο Δε Ζανέιρο, και πήγαινε να αγοράσει τσιγάρα για τη μαμά της. Έτσι προέκυψε αυτό το κορίτσι από την Ιπανήμα. Πρώτη ηχογράφηση το 1963, Ζωάο Ζιλμπέρτο με την κιθάρα του και Ζομπίμ στο πιάνο. Και υπάρχει και μία δεύτερη ιστορία πάντα. Η σύζυγος του Ζιλμπέρτο, η Αστρούντ, βρισκόταν στο στούντιο κατά τύχη, δεν ήταν επαγγελματίας. Ipanema goes walking, and when she passes, it's when she passes goes. Αλλά επειδή χρειαζόντουσαν μια αγγλική version, μπήκε και το τραγούδι.

0: Ζιλμπέρτο ήταν τότε μόλις 23 χρονών και σχεδόν άγνωστη. Η ηχογράφηση με την αγγλική βερσιόν πούλησε. Και τι δεν πούλησε, μόνο εμένα δεν πούλησε. Αλλά στο τέλος η ιστορία είναι ότι μάθαμε ότι για αυτή την ιστορική ηχογράφηση η Αστρούντ είχε πάρει μόλις 23.000 δολάρια, ενώ ο Σταν Γκέτς είχε πάρει γύρω στο 1 εκατομμύριο, που πέρασε δηλαδή από το στούντιο.
1: Κόσμος 93,6.
0: Και όχι μόνο αυτό. Πίσω από την πλάτη της την έλεγαν υποτιμητικά νοικοκυρούλα. Παρ' όλα αυτά η Αστρούντ είχε τα ακότσια να υποστηρίξει την καριέρα της και τα κατάφερε.

Εν τω μεταξύ, όση ώρα έπαιζε το Girlfriend Ipanema, μου στέλνετε μηνύματα ότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα δύο πολύ διασκευασμένα, ούψ, κοτσιτάκι, χαμηλό στο κινητό, πολύ διασκευασμένα κομμάτια στην ιστορία της μουσικής, παρέα με το Yesterday των Beatles. Θέλω να πω ότι στην πρώτη πεντάδα βρίσκεται και αυτό εδώ. Το έχει γράψει ο άνθρωπος ο οποίος θα το τραγουδήσει τώρα, ο Bobby Hebb, και μάλιστα εδώ είναι ηχογραφημένο για πρώτη φορά ντουέτο, παρέα με την Astrid North.

Νομίζω ότι είναι η ιστορία που μου αρέσει να λέω. Το Σάνι, την έχω πει πάρα πολλές φορές. Το Σάνι θεωρούν όλοι ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, ο Μπόμπι Χεμπ το έγραψε όταν πέθανε ο αδελφός του. Και πάμε εδώ σε αυτή την περίπτωση.

Το όνομά της είναι Betty LaVette. Και κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ το 2005, ακούσαμε μόλις το Joy. Θα πάω λίγο, θα το βαρύνω λίγο, είναι 11 και 11 παρά 10 κοντεύει πρωινό Κυριακής, μπορεί και να μην του πρέπει, αλλά τι να κάνουμε τώρα, μας πάει έτσι. Walks Taylor.

0: Τόσο πρωτοποριακό για την εποχή του 1999, Play the Complete Recordings από το Moby.
1: Cosmos Classic.

Εν τω μεταξύ διαβάζω κάτι εισαγωγές κειμένων. Τύπου τώρα που μαζευτήκαμε όλοι στην πόλη, τελείωσαν τα long weekends. Οι σύντομες διακοπές και εξορμήσεις στο χωριό, το βουνό ή το κοντινό νησί, γράφει δημοσιογράφος. Για να μας εντάξει πάλι στην πόλη και τις βόλτες της. Αλλά αυτό που η δημοσιογράφος θεωρεί ως long weekend, για τους μισούς από μας ήταν οι κανονικές διακοπές. Ένα long weekend ζήσαμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τόσο μπορέσαμε, τόσο κάναμε. Και δεν έχουμε και χωριό για να κάνουμε εξορμήσεις. Διότι πια και η εξόρμηση του Σαββατοκυριακού, ακόμα και αν έχεις κάπου ένα σπίτι να σε περιμένει, κοστίζει πάρα πολύ ακριβά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει. Πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στο

Καλά τα να είναι ότι ο καιρός αλλάζει, ότι έρχεται άνοδος θερμοκρασίας, έρχεται εξασθένηση των ανέμων. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε με το ένα πόδι στη σκάλα, το χέρι ψηλά, και κατεβάζουμε, τραβάμε μερικά χειμωνιάτικα, και το άλλο, το πόδι βρίσκεται στο έδαφος και είμαστε ακόμα με τα σορτσάκια και τα καλοκαιρινά μας. Τι να πω κι εγώ. Για μένα είναι λίγο δύσκολο και για το σώμα όταν πέφτει η θερμοκρασία τόσο

τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι και καλοκαιράκια στην λέμε τώρα. Dancing alone on the concrete.

Δεν σας έχω πει καν πως λέγεται η σημερινή μας λίστα. Γεια σου Μαρία Παπακυρίτση, επιστρέφεις στον ήχο. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας, 11 μετά τις 11. Ακριβώς, καλώς μας ήρθατε να ανοίξατε μόλις τα ραδιοφωνά σας. Αυτό το κορίτσι λέγεται Στεφ Κούρα. Δεν ξέρω αν προφέρετε σωστά. Dancing Alone, ο τίτλος του άλμπουμ, το είπα και πριν, On the Concrete. Dancing Alone the Concrete κυκλοφόρησε μόλις και μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο ήχος. Για να επιστρέψω και πάλι στα παλιά, ένα τέλειο το πηγενέλα σήμερα.

Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Μπορώ να το ακούω στο repeat. Μπέρλιν Ουμπεράλες, ε? R.E.M. ήταν 80's. Δηλαδή έχουμε πάει ακόμα πιο πίσω. Η μισή από εμάς τότε, εντάξει, από εσάς, δεν είχατε γεννηθεί. Ουμπερλίν, collapsing now. Δεν ξέρω, το Spotify το βγάζει. Καλά, ναι. Εντάξει, όχι. Είναι το 1981 ακριβώς. Radio Free Europe, ο τίτλος του άλμπουμ. Και θέλω να πω ότι και με εμάς και η δική μας λίστα σήμερα, αυτή η λίστα του Σαββατοκύριακου δηλαδή, στο προφίλ Alone Together, μία λέξη έχει σχέση με το ραδιόφωνο, διότι ο τίτλος της είναι Radio Days. Και πάμε, γιατί έτσι όπως φεύγουν τα τραγούδια ανακατεύονται τα είδη.

Έχουμε γκουαχίρες, κυρίες και κύριοι, και μερικές από αυτές είναι και ψυχεδελικές. Για του λόγου του αληθές, λος δε στέλος κου, όχι κου, γκου, γκουαχίρε, γκουαχίρα, σαϊκοντέλικα, για να συνεχίσουμε στο ίδιο το βιολί. Αλλά εδώ από την γκουαχίρα θα πάμε στον μπουγκαλού.

Στην πραγματικότητα καθόμαστε εδώ στο φθινόπωρο, περιμένουμε λίγο να ανοίξει ο καιρός και κάνουμε προσταφαιρέσεις. Τριστολάδι. Τριστοξύλι. Και νομίζω ότι θα τα χαλάσουμε στο λαδόξυδο. Φέτος μπορεί να μην δούμε λαδόξυδο και καθόλου.

Κλείνουμε ραντεβουδάκια για σινεμά. Ανεβοκατεβάζουμε προγράμματα και ρούχα.

Θυμόμαστε πως είναι η θυσία. Τη ζούμε με έναν τρόπο, αλλά υπάρχει κι άλλη θυσία. Υπάρχει ο Ρωμάν Γαβράς, ας πούμε.

Διαβάζω ότι μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκε στα λατομεία του Βούλακα στη Δράμα. Με περίπου 200 κομπάρσους, μάλλον κάτι παραπάνω από 200 κομπάρσους.

σας όλα τα άλλα μου στέλνετε μια ονειρεμένη φωτογραφία, όχι καλλιτεχνικά. Είναι ένα τρισκαλό, γλάστρες από εδώ και από εκεί, ένα σκυλί στην πόρτα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην είσοδο μιας αυλής και έχουμε και ένα ηχιάκι πάνω στις γλάστρες. Τα ραδιοφωνάκια ανοιχτά.

τα ραδιοφωνάκια ανοιχτά. Βρισκόμαστε, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Θα σας ξαναχαιρετήσουμε.

το ακούς και ευχαριστιέται η καρδιά σου. Μπόμπι Μαγκή, Τζόνι Τσάπλιν. Πώς το πανάποδα αυτό, Τζάνι Τσόπλιν. Πολύ σπάνια λέω σαν σήμερα έφυγε, γεννήθηκε κλπ. Αλλά τώρα έπεσε στο μάτι μου στο ημερολόγιο. Έφυγε το 1970, μία μέρα σαν για αυτή, Κυριακή 4 Οκτώβρη. Και είπα, ευκαιρία είναι να ακούσουμε αυτό το αριστούργημα.

Bobby Blunt ή αλλιώς Bobby Blue Blunt στα ραδιοφωνά μας, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Καλώς μας ήρθατε, Radio Days. Κοτσετάκι αλλών εδώ. Μαρία Παπακερίτση φροντίζει τον ήχο. Καλή Κυριακή και στη Θεσσαλονίκη, Μπόνα Ντομένικα και στη Βερόνα. Χαιρετάει και η Λούκα. Δημήτρη, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Hey! Να τη χαίρεσαι και τη Λούκα σου. Και εμείς τα δικά μας.

Κάτι άλλο μουσικό δικό μου εγώ που δεν βγαίνει συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λίγο πιο aggressive. Ωραία, τα παρατάω όλα. Λέγαμε πριν για την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Πάντα στο μυαλό μου θα έχω, κάθε φορά που ακούω αυτή την έκφραση, θα έχω στο μυαλό μου βεβαίως το δικό μου παλιό σκυλί, το παλιό σκυλό μου που δεν υπάρχει πια, το ζουλουδάκι, και αυτό εδώ το τραγούδι που ονομάζεται έτσι ακριβώς, το σκυλί.

Γκουαρτιόλα. Το να μιλάς δεν είναι ντροπή. Μονάχα το να είσαι ρουφιάνος. Κι όταν τα λέμε όλοι μαζί, καμιά φορά οι φωταγωγοί μυρίζουνε για σεμί. Θέλουμε κι άλλες γιορτές. Μη μας ενώνει μόνο ο θάνατος. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Πάνω από τις Μεσογείου τα μπαλκόνια σαν άνεμος.

Το να μιλάς δεν είναι ντροπή. Μονάχα το να είσαι ρουφιάνος. Κι όταν τα λέμε όλοι μαζί, καμιά φορά οι φωταγωγοί μυρίζουνε για σεμί. Θέλουμε κι άλλες γιορτές. Μη μας ενώνει μόνο ο θάνατος. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Πάνω από τις Μεσογείου τα μπαλκόνια σαν άνεμος. Εδώ δεν έχει να αγοράσει σαν

μας που ανεβοκατεβαίνουμε τη Μεσογείον καθημερινά. Πάμε να κάνουμε μία ακόμα διαδρομή, να φύγουμε λίγο μακριά και να επιστρέψουμε δηλαδή για φινάλε. Η πόλη του Θεού, βραζιλιάνικη, γνωστή, είχε κάνει πολύ ντόρο στην εποχή της. Στη Νότια Αφρική, λίγα χρόνια μετά, κανένα 2-3 χρόνια μετά, γυρίζουν μία αντίστοιχη ταινία. Δηλαδή βρισκόμαστε και πάλι σε φαβέλες. Αυτή τη φορά απλώς δεν είμαστε στο Ρίο Δε Ζανέιρο, είμαστε στο Johannesburg. Κόσμος ο οποίος με το ζόρι επιβιώνει, αλητεία, φαβέλες και μία ταινία η οποία ονομάζεται Τσότσι. Από εκεί το κεντρικό της τραγούδι.

Ο τύπος ο οποίος τραγουδάει το κομμάτι αυτό λέγεται Ζόλα. Η ταινία ονομάζεται Τσότσι και πάμε για φινάλε.

γίνεται εδώ το ο Μιχάλης Καμάκας έρχεται για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στις 10. Γεια και χαρά.

0: to your hunger with a slow and trembling bow.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκεφτείτε στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα.

0: 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.

τη Sacred Souls και το My Heart is Drowning εδώ στον αέρα του κόσμου, πρωινό Κυριακής 4 Οκτώβρη. Εδώ Roman Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 μέχρι τις 2. Καλημέρα σας.

Departures and Arrivals Adventures of Captain Kurt. Πολύ ωραίο άλμπουμ από το 2025 και από τον Curtis Harding. Ακούσαμε φυσικά το There She Goes. Ένα φτηνή Budos Band αυτή τη στιγμή στον αέρα του κόσμος. Το Beastbound. Είναι η Μάρια Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, είναι ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Επικοινωνούμε τηλεφωνικό στο 210-60-66-429. Επικοινωνούμε επίσης μέσα από τα social του σταθμού, μέσα από το Facebook, το Instagram, Cosmos 936 εκεί και Cosmos Radio στο Viber.

μας αρέσει πολύ αυτή η νέα κυκλοφορία από τους Ναπολιτάνους, τους New Genia, το Athelera. Μας αρέσει επίσης αυτό το νέο single από τον Jordan Rakey.

Paradise, λοιπόν, έτσι λέγεται το νέο single που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τον Jordan Rakey. Περιμένουμε και νέο studio album από έναν καλλιτέχνη που πράγματα κατά τελευταία χρόνια ό,τι κυκλοφορεί, είτε EP, είχε κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο EP πριν από μερικούς μήνες, το οποίο και τιμήσαμε πολλές φορές εδώ στον Άρεο Κόσμος, είτε τώρα το νέο album που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο ξεκίνημα του 2027, για την ακρίβεια 19 Φεβρουαρίου το περιμένουμε, του 2027, και θα φέρει τον τίτλο A Safe Place to Be Wild.

Ερχόμαστε για λίγο στην ανεξάρτητη βρετανική σκηνή, σε έναν έτσι πολύ ζεστό ήχο. Αυτό διακρίνει τις δουλειές αυτού του παραγωγού που ακούμε αυτή τη στιγμή, του Σόλτο. Σόλτο είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, ονομάζεται Όσκαρ Σόλτο Ρόμπερτσον. Εδώ συνεργάζεται με την Φίμπη Κόκο στο κομμάτι με τίτλο Always, και από την Βρετανία πάμε στη Γαλλία.

Και πηγαίνοντας στην Γαλλία θα μιλήσουμε για την Ελλάδα και συγκεκριμένα και την Αθήνα. Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε επιλογές στην πόλη σε επίπεδο διασκέδασης. Και χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά το γεγονός ότι παρατηρώ τα τελευταία χρόνια να διευρύνεται το κομμάτι της διασκέδασης σε επίπεδο ορών. Διαπιστώνουμε για παράδειγμα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δίνεται η ευκαιρία στον κόσμο να παρτάρει, να το πω έτσι, απογευματινές ώρες. Υπήρξαν πολλά κυριακάτικα events.

Και τώρα αυτή εδώ η ομάδα για την οποία είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν, το Reflected. Με αυτό το δικό του μανιφέστο, με σαββατιάτικα απογευματινά πάρτι. Θα πραγματοποιούνται στο Κλακάζ.

Και το ξεκίνημα γίνεται με αυτόν εδώ τον καλλιτέχνη που ακούμε αυτή τη στιγμή στον αέρα του κόσμου, στον Voltaire. Ακούμε το κομμάτι Unity από το ντεμπούτο του άλμπουμ Echoes που κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά. Μια καλλιτεχνική ανακάλυψη, ο εν λόγω παραγωγός του Laurent Garnier. Και μάλιστα επέλεξα αυτό το κομμάτι και το μοιράζομαι σήμερα εδώ μαζί σας, διότι μου θυμίζει πολύ, έχει φέρει κάτι πολύ από την αισθητική που είχε αυτό το πολύ ωραίο remix που είχε κάνει στο κομμάτι του Laurent Garnier, το Tales from the Rear World.

0: Αυτός είναι λοιπόν ο Voltaire, επαναλαμβάνω, από το album Echoes, ακούμε το Unity, θα τον απολαύσουμε live σε λίγο καιρό από τώρα, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στο Κλακάζ. Και είναι νομίζω μια πολύ ωραία και όρημη επιλογή η πόλη αυτή να σου δίνει τη δυνατότητα να χορεύεις σε απογευματινές ώρες.
1: Ακούτε Κόσμος

από τον Χωρίς Άντι και το Safe From Harm στην Kim Gordon και το Play Me από το μότιτλο περσινό της άλμπουμ. Έχουμε μπει για τα καλά στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Είστε συντονισμένοι εδώ στο κόσμο, στους 93,6 είναι το Urban Sounds. Μας ακούτε από τα FM, από τις τηλεοράσεις και φυσικά μέσα από το rteco.gr. I want to say thank you to everyone that's been down with me.

0: Look for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on and mix still, I want you.
1: Θυμόμαστε για τη συνέχεια αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ από το πρόσφατο παρελθόν και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ αυτής της δεκαετίας που διανύουμε. Το ακούσαμε το The Heart Part 5, φυσικά από τον Kendrick Lamar και από το άλμπουμ Mr. Morale and the Big Steppers και από ένα σπουδαίο άλμπουμ των καιρών μας, ένα κλασικό από το χθες. Is that-

Το Girl είναι κυρίως δημιουργία του John Lennon και αποτυπώνει μια πιο όρημη, αν θέλετε, μια πιο εσωστρεφή πλευρά της τραγουδοποίησης του, φυσικά από το άλμπουμ Rubber Soul που κυκλοφόρησαν οι Beatles το 1965. Υπάρχει μια νέα special edition εκεί έξω και το κόσμος σας κάνει δώρο αυτή την ειδική έκδοση του θρυλικού αυτού άλμπουμ σε νέα μίξη από τον παρόγο Giles Martin και τον Sam Okell. Αυτή η συλλογή παρουσιάζει νέες εντυπωσιακές στερεοφωνικές μίξεις Dolby Atmos παράλληλα με την αρχική αμερικανική μονοφωνική μίξη της Capitol, ενώ περιλαμβάνει αδημοσίευτες ηχογραφήσεις από το στούντιο, οικιακά demos, καθώς και το διπλό A-side single της εποχής Day Tripper και We Can Work It Out. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό post στο Instagram του Cosmos, να κάνετε follow, like και comment και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το πραγματικά πολύ πολύ ωραίο δώρο. Από την Μήνο CMI.

νομίζω ότι τέριαζε πολύ ο Sven Wunder και το Windward που ακούσαμε μόλις στον αέρα του κόσμος μετά από την Celine Desberg. Και μια φλασιά λίγο πριν το φινάλε.

0: πίσω στο 1968 για το φινάλε και στην κορύφωση της ψυχεδελικής περίοδου. Ακούμε το Legend of a Mind, περιλαμβάνεται στο In Search of the Lost Chord, φυσικά τον, από τους Moody Blues. Ο πρωταγωνιστής στους στίχους του κομματιού είναι ο Τίμοθι Λίρι, ο Αμερικανός ψυχολόγος και συγγραφέας που συνδέθηκε όσο λίγοι με την αντικολτούρα και την ψυχεδελική εμπειρία της δεκαετίας του 60. Φινάλε πρώτου μέρους είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης εδώ στον αέρα του κόσμου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

0: σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr. Η Guoguang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. We'll be right back.

Ρετροκάστ στο Σινερμάν φυσικά της Νίνα Σιμούν. Και είναι το δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης. Καλημέρα, καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είστε εδώ στο 93,6 στο Κόσμος. Είναι η Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου. Και με ο Μιχάλης Καμακά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

υπάρχει και αυτή η είδηση, παύλα δήλωση, τις τελευταίες μέρες που ανοίγει για άλλη μια φορά αυτό το γνωστό debate σε επίπεδο DJ. Έρχεται από τον Άντριου Γκάρφιλ, το οποίος αποφάσισε αυτές τις μέρες να μπει σε αυτό το debate, όπως έλεγα και προηγουμένως, που μάλλον δεν τελειώνει ποτέ, δηλαδή το τι σημαίνει τελικά κανονικός DJ. Μιλώντας στην εκπομπή Subway Takes του Καρίμ Ράμα, ο ηθοποιός υποστήριξε πως δεν μπορεί κάποιος να αποκαλείται πραγματικός DJ αν δεν παίζει με φυσικούς δίσκους. Η άποψη του προέκυψε από μια εμπειρία στο Βερολίνο, όπως δήλωσε στην εκπομπή. Όταν ένας DJ με συλλογή 12 με 15.000 βινίλια έστησε ένα μικρό αυτοσχέδιο rave. Όπως το εξήγησε, είχε αφιερώσει ολόκληρο το Σαββατοκύριακο στην επιλογή των δίσκων, μελετώντας την μουσική και έχοντας κατά νου τους ανθρώπους που θα βρίσκονταν εκεί. Όπως είπε και ο Άντριου Γκάρφιλτ, αυτή ήταν μια πράξη αφοσίωσης, γνώσης και ουσιαστικής καλλιτεχνικής επιμέλειας. Και βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η δήλωση προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στην ηλεκτρονική σκηνή. Και νομίζω πως εδώ υπάρχει πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Διότι προφανώς το να μπορείς να μιξάρεις σωστά με βινίλια, ειδικά στην ηλεκτρονική μουσική, είναι μια εξαιρετικά απαιτητική δεξιότητα. Θα έλεγα μάλιστα ότι αποτελεί το ύψιστο επίπεδο τεχνικής κατάρτισης για έναν DJ. Απαιτεί εξοικείωση, απαιτεί ακρίβεια, βαθιά γνώση της μουσικής, μια σχεδόν σωματική σχέση με τον ήχο. Όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πως αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο για να αναγνωρίσουμε έναν πραγματικά καλό DJ. Γιατί ένα ουσιαστικό DJ set, ακόμη και όταν γίνεται με ένα USB, δεν είναι απλώς και δεν πρέπει να είναι απλώς μια διαδοχή κομματιών. Αν θέλεις να έχει συνοχή, να έχει αφήγηση, ένα πραγματικό storytelling, χρειάζεται εξίσου μελέτη, αισθητική, αντίληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια, γνώση και φυσικά την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι το χώρο και το κοινό σου. Και αυτό δεν εξασφαλίζεται αυτομάτως από κανένα φορμάτ.

Υπάρχει όμως και μία παράμετρος που συχνά παραβλέπουμε. Και είναι η γενιά στην οποία ανήκεις. Και το λέω και εκπειράζει, διότι ανήκω σε αυτή την γενιά. Συγκαταλέγω με λάδι στους DJs που δεν μεγάλωσαν απαραίτητα αγοράζοντας βινήλια. Για πολλούς από εμάς το βινήλιο ήρθε αργότερα στην ζωή μας, αποκτώντας πλέον μια διαφορετική αξία. Και αισθητική αλλά και οικονομική. Διότι αυτό πρέπει να καταλάβουμε, δεν είναι καθόλου αυτονόητο για έναν άνθρωπο 20, 25, 30 ετών να διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσει μια συλλογή 3, 5, 10 χιλιάδων δίσκων.

Επομένως, ναι, το βινήλιο έχει μια αναμφισβήτητη αξία και η δεξιοτέχνια του απαιτεί αξίζει όντως τον απόλυτο σεβασμό. Αλλά καλό είναι να μην μπερδεύουμε το μέσο με την καλλιτεχνική ουσία. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό που κάνει κάποιον καλό DJ δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο παίζει μουσική, αλλά κυρίως όσα έχει να πει μέσα από αυτήν.

ρωτάτε για το προηγούμενο κομμάτι, ήταν το Buttons από τους Balti. Είναι ένα ηλεκτρονικό δίδυμο με ινδικές ρίζες. Έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό τους έφερα το λόγο track στην εκπομπή. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί έχουν house, break, στοιχεία και το παντρεύουν πολύ ιδιαίτερα με παραδοσιακά ηχητικά στοιχεία της Νότιας Ασίας. Και αυτή είναι η Hermanos Gutiérrez. Los Hoyos del Condor, κάτι από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά.

Ξαναθυμόμαστε αυτή την πολύ όμορφη στιγμή που ζήσαμε πριν από 2 χρόνια περίπου εδώ στα στούντιο της ΣΕΡΤ. Αυτή η πολύ ωραία προσέγγιση και ηχογράφηση από την Αλκιόνη στο Space Oddity του David Bowie. Και ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει αποκλειστικά εδώ στο αρχείο της ΣΕΡΤ, γι' αυτό και φροντίζουμε συχνά πυκνά να επανερχόμαστε σε αυτή την live εκτέλεση που ξέρουμε ότι σας αρέσει πολύ και ελπίζω η Αλκιόνη κάποια στιγμή να καταφέρει αυτή την εκτέλεση να την έχει και έξω σε κάποια πλατφόρμα ώστε μπορείτε να την επισκέπτεστε πιο συχνά. Έχουμε μπει για τα καλά στο 4ο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Ακούτε κόσμο στους 93,6, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακερίτση.

την Εμίλιον από τον Τόνι Άλεν εδώ στον αέρα του Κόσμος. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Υπάρχει μια ποικιλία στην σημερινή εκπομπή σε επίπεδο περιεχομένου. Από αυτά που διαβάζω, να ξεκινήσω από τα τελευταία, τα οποία σχετίζονται με την cover εκτέλεση του Space Oddity που ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά από την Αλκιόνη. Όπως είπα και ο Νέρ, είναι μια εκτέλεση την οποία μπορείτε να την ακούσετε αποκλειστικά στον αέρα του Κόσμος. Δεν υπάρχει έξω σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Σχετικά με τον διαγωνισμό των Beatles επανέρχομαι, διότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για να μπείτε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Επαναλαμβάνω ότι βρίσκεται το σχετικό post που υπάρχει στο προφίλ του Κόσμος στο Instagram, με το εξώφυλλο του Rubber Soul των Beatles. Κάνετε follow, like, comment και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτή την special edition που υπάρχει εκεί έξω πλέον του κλασικού αυτού άλμπουμ.

ήταν η Λαβαρού. Λαρού, έχουν έρθει κάποια μηνύματα από χθες και εντάξει, ας το σχολιάσω σήμερα, διότι συνδέονται πολύ με την νέα κυκλοφορία και συνεργασία έκπληξη μεταξύ Mogwai και Iggy Pop. Τιμώ και σέβομαι όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε μεταδώσει τους πειραματισμούς του Iggy Pop. Εδώ θα τολμήσω να πω, και γι' αυτό δεν έχω παίξει αυτό το κομμάτι, για να δώσω και μια απάντηση. Δεν μου έκανε τόσο πολύ αίσθηση, δεν μου προκάλεσε τόσο ιδιαίτερη έτσι, αίσθηση και θετική εντύπωση αυτή η συνεργασία. Δεν με ενθουσίασε, να το πω διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, ναι, μπορείτε να την βρείτε στις σχετικές πλατφόρμες, stream.

Σαλίν και το Ραμανά εδώ στον αέρα του κόσμου. Να, μια όμως ωραία κυκλοφορία και ένα ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και μάλιστα από την εγχώρια σκηνή και μάλιστα από τους Youth Valley που έχουν έρθει στο παρελθόν και εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτό.

Pills, κάτι από το νέο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο As Passive Aggressive As It Gets. Εδώ ακούσαμε το, επαναλαμβάνω, το track με τίτλο Pills, ένα από τα σχήματα της ελληνικής shoegaze και post-punk σκηνής που έχουμε ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για αυτό τον πολύ ατμοσφαιρικό του ήχο. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι είναι και λίγο πιο σκοτεινός. Σε αυτό το νέο studio album είχε προηγηθεί το Lullabies for Adults, επίσης μια πολύ ωραία δισκογραφική δουλειά, και ένα πολύ ωραίο βινήλιο, επειδή το κρατώ εδώ στα χέρια μου. Επίσης αξίζει αυτό πάντα, όταν δίνεται ευκαιρία να κάνουμε ένα shout-out, όταν γίνονται τόσο προσεγμένες έτσι δουλειές, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο φυσικού προϊόντος.

σε επίπεδο μηνυμάτων ένα μικρό debate τα τελευταία λεπτά σχετικά με την αναφορά που είχε γίνει στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για την δήλωση του Άντριου Γκάρφιλντ. Ότι ένας πραγματικός DJ είναι αυτός ο οποίος πρέπει να παίζει και να μιξάρει με βινήλια. When we met, it wasn't quite clear to me. Προφανώς και είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει κανείς οπτικά καταρχάς το να βλέπει έναν DJ να παίζει με φυσικό προϊόν. Εγώ αλλουστάθηκα σχετικά με αυτό και εγώ πραγματικά το θαυμάζω πάρα πολύ όταν το αντικρίζω. Αλλά δεν σημαίνει ότι και ένας καλλιτέχνης, ένας παραγωγός, ένας DJ δεν μπορεί να κάνει ένα πολύ πολύ καλό σετ με ένα στικάκι.

Επίσης, για να φέρω αυτή την κουβέντα και έτσι στα δικά μας δεδομένα τα εγχώρια, ας πετάξουμε και λίγο το μπαλάκι στην εστίασία. Δηλαδή, κατά πόσο ιδιοκτήτες μαγαζιών οι οποίοι έχουν ως απαίτηση να παίζει κανείς με βινήλια από ένα εστιατόριο μέχρι ένα κλαμπ, πόσο αναγνωρίζουν όλη αυτή την διαδικασία, όλη αυτή την προετοιμασία, όλη αυτή την τεχνογνωσία. Και όταν την αναγνωρίζω, όταν την αναγνωρίζουν, εννοώ πως την αμείβουν στο τέλος της ημέρας.

It's ecstasy when you lay down next to me. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Μαρία Παπακυρίτση που φρόντισε τον ήχο. Ακολουθεί φυσικά ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα λέμε και το επόμενο Σάββατο τώρα στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια χαρά.

σε στυλ soul funk δεκαετίας 70, κάτι μαύρη, ξέρετε, με το άφρο μαλλί, παιδί μου, ήταν μόδα τότε. Ακόμα και κάτι Σουηδέζες, θυμάμαι, Σουηδέσμα, τότε τις λέγαμε Σουηδέζες. Έχει αλλάξει η ελληνική διάλεκτος, σαφώς. Λοιπόν, και ήταν δύο ξανθιές, θυμάμαι, συμμαθήτρια, εγώ συμμαθητής, ήταν στο ίδιο πανεπιστήμιο, αλλά σε άλλο, ξέρω εγώ, τμήμα. Και ήταν, φορούσαν μαύρα αυτά τα άφρο, σίγουρα θα ήταν... Πώς λέγεται που βάζουν ψεύτικες, περούκες, ναι, περούκες. Λοιπόν, άλλο περούκα και άλλο, πώς λέγεται, μπαζούκα. Η Τζάνετ Τζόπλιν, η Λένα, της ψυχεδελική σόουλ, όπως την έλεγαν μερικοί μουσικοκριτικοί στην Αμερική, προσπάθησαν να την καθιερώσουν. Εκείνο που καθιερώθηκε ήταν η Λένα του ροκ. Λοιπόν, η Τζάνετ Τζόπλιν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 4 Οκτώβρη του 1970, και την ακούσαμε στο κλασικό δημιούργημα του Κρις Κριστόφερσον, ηθοποιό τραγουδιστής. Me and Bobby McGee. Τα γραφεία τελετών G-Poly θα παρουσιάσουν και τον επόμενο θάνατο, σαν σήμερα 2005, 4 Οκτώβρη πάντα. Ο Ουαλός Μάικ Γκίμπονς, αυτός ήταν drummer, πολυοργανίστας ήταν, αλλά στους Badfinger έπαιζε drums. Τους Badfinger τους ανακάλυψε ο Paul McCartney. Τους υπέγραψε στην εταιρεία των δίσκων των Beatles, Apple Records. Τότε μαζί την ίδια χρονιά με τη Mary Hopkins. Θεωρείται, τότε τη λέγαμε Mary Hopkins, και έβαλε το σίγμα, όπως και ο Keith Richards του έβαλε το σίγμα, και λέγεται εδώ και 2-3 δεκαετίες Keith Richard. Να ξέρετε τι λέει ο Τζιπόλη, ή αντίστροφα τώρα το είπα, δεν θυμάμαι. Είμαι και λίγο ζαλισμένη, που λέει και ο Ψινάκης. Ζαλισμένη. Τι θέλω να πω, είμαι χαρούμενος σήμερα γιατί είμαι καλά. Ξέρετε, ανακάλυψα κάτι, ήμουνα, θυμάστε κάτι ζαλάδες, το βρήκα μόνος μου, δεν χρειάζεται. Εμείς είμαστε και πρώτα οι γιατροί του εαυτού μας και μετά πάμε στον επιστήμονα. Υποχρεωτικά γιατρό να μας δώσει τις σωστές ιατρικές οδηγίες. Τώρα δεν χρειάζομαι, αν περάσω μια μέρα ακόμα όπως κανακάλυψα και διαφοροποίησα κάτι που κάνω καθημερινά και είμαι σήμερα έτοιμος να παίξω ποδόσφαιρο μαζί με την Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πάω καθόλου στον γιατρό. Ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το Magic Christian Music Album των Badfinger, ένα προοδευτικό rock group της δεκαετίας 60-70 κυρίως, που λέγεται Dear NJ.

ωραίο κομμάτι. Γενικά το άλμπουμ, βέβαια τα 60's άλμπουμ των Badfinger είναι καταπληκτικά. Δηλαδή οι late 60's, αρχές δεκαετίας 70's στην Apple Records. Αυτό είναι λίγο μεταγενέστερο, αλλά πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Συνεργάστηκα με τον George Harrison, θυμάμαι, στο κονσέρτο στο, πώς λέγεται, Bangladesh. Τι άλλο, σε ποιο άλλο, δεν θυμάμαι τώρα, και το άλλο, το διπλό, τριπλό άλμπουμ του George Harrison. Έχουν πολύ σπουδαία συμμετοχή. Δυστυχώς το έριξαν στα ναρκωτικά οι περισσότεροι. Ένας, τι να πω, έκανε κάτι χειρότερο από το, αυτό που είπα, και εξαφανίστηκε το group στο δεύτερο κομμάτι της δεκαετίας του 70. Είναι αυτά τα πράγματα τα περίεργα. George Πυριώκος, Διονύσης Δήμος, Αλεξάνδρα Φερλέ, ο Τσουμπός, ο Μινάς, ο φίλος μου, ο Φώτης Αρχοντοβασίλης, το ξαναλέω, Φώτης Αρχοντοβασίλης. Γιατρέ, κάνε με καλά. Θάνος Πέπας, Γιάννης Αλαμάνος, Μαρία Μενδρινού, Δημήτρης Σιγαλός, Νίκος Πέρης, Γιάννη Ζήτα, δεν θέλει να λέω το όνομά του, λέει, γιατί μόλις χώρισε με τη γυναίκα του και δεν θέλει να... Τι να σας πω τώρα, ο καθένας με τον πόνο του. Κυρίες και κυρίοι, σαν σήμερα, αφού σας πω ότι ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G-Poly Groove με παρουσιάστρια των G-Poly και ηχολήπτη την Μαρία Παπακυρίτση, τα έχω μπερδέψει, δεν πειράζει. Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαι καλά, και δεν μου λες, Σταυρίδης. Καλά είμαι, καλά είμαι. Για να έχω χαμογελάκια και να κάνω τα τραλαλά, που σημαίνει ότι με πετάω. Γιατί κάνα δύο μέρες ήμουν λίγο σαν τον Ορέστη Μακρύ από την ταινία Ο Μεθύστακας. Χωρίς να έχω πιει ποτέ, εννοείται. Δεν πίνω εγώ ποτέ, ούτε ξενυχτάω. Είμαι υπέρ του δεν. Δεν εκείνο, δεν το άλλο, δεν το άλλο. Αλλά όχι όμως, λέω στο CCR, λέω ναι. Δηλαδή, Creedence Clearwater Revival.

να ανεβεί η ομάδα Κυριακή σήμερα μεσημέρι live όπως πάντα από το στούντιο του Κόσμος 93,6 ο Αϊθαλής και μιλήσιος Γιώργος Τζι Πόλη Πολυχρονίου. Είδα λέγεται να ακούγαμε τραγούδια του John Fogerty και τον Creedence Clearwater Revival από τον Brian Adams 2014 από το album The Tracks of My Years Down on the Corner. Down on the Corner. Τι ωραίο τραγούδι, επιτυχίες, κλασικές rock δεκαετίας 70. Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain, με παραγωγό τον Clive Davis και Jeff Hillibun, Run Through the Jungle. Απολαύστε Creedence Clearwater Revival's music and John Fogerty compositions.

Jangle. Jeff Healey Band. Από το cover to cover album. Με βινίλια, βιοφινίλια εδώ. CD μωρέ, 1995. Have you ever seen the rain? Παραγωγός ο Clive Davis. Rod Stewart, δεκαετίας 90. Και The Tracks of My Years, the album. 2014. Το περίφημο Down on the Corner. Με τον υπέροχο Brian Adams, επίσης Καναδός, όπως και ο Jeff Healey. Ακούσαμε λοιπόν τέσσερα τραγούδια με την ευχή του John Fogerty που γράψει και έχουν τραγουδήσει Creedence, το group του John Fogerty και του αδελφού του Tommy, Tom Fogerty, που έκαναν πολύ μεγάλη πορεία δισκογραφική και καλλιτεχνική στις δεκαετίες late 60s, ολόκληρη δεκαετία του 70, ολόκληρη του 80, η καλύτερη βέβαια οι 70s, και ακούσαμε με την ευκαιρία τραγούδια λόγω του, με αφορμή μάλλον το γεγονός ότι σαν σήμερα 4 δεκάτου του 69 νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Αμερική, ήταν το Green River από το μόνιμο άλμπουμ των CCR, δηλαδή Creedence Clearwater Revival. Αυτό είναι για τη φίλη μου τη Χριστίνα από το Ήλιον που ζήτησε να ακούσει μια μελωδία. Sleepwalk, Larry Carlton. Χορεύουμε.

In the Rain για τη φίλη μου τη Χριστιάνα Καλατζόγλου, που πιστεύω να μην περπατάει κάτω από τη βροχή στη Θεσσαλονίκη, η οποία σήμερα Θεσσαλονίκη γιορτάζει το γεγονός, ένα αθλητικό γεγονός μιας αποφασιστικής σημασίας συνάντησης που έχει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου ενάντια στη γερμανική στις 10 παρατέταρτο. Θα το δούμε όλοι αυτό. Κανονικά αυτά όλα τα μάτς έπρεπε να τα είχε πιστωθεί, να τα είχε να είναι δικά της, να ήταν στην κρατική τηλεόραση, να τα βλέπει όλος ο κόσμος και παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παντού, έτσι γίνεται. Παρόλα αυτά θα αναγκαστούμε να δούμε ένα ιδιωτικό κανάλι βλέποντας το μάτς αυτό, και ευχόμαστε από τώρα στην εθνική μας ομάδα. Να είμαι ειλικρινής, τρόμαξα από με το δεύτερο ημίχρονο που την είδα να παίζει εναντίον της Ολλανδίας. Με τρόμαξε η απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο. Μου θύμισε παλιές κακές στιγμές των εθνικών μας ομάδων και της ίδιας της εθνικής ομάδας πέρσι πρόπερσι, που δεν κατάφερε να περάσει ούτε στο ευρωπαϊκό ούτε στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ενώ μου έδειχνε τρία ημίχρονα, δύο με τη Σερβία και ένα με τη Γερμανία, και δύο με τη Γερμανία, πέντε ημίχρονα, και το πρώτο με την Ολλανδία προθές, ότι η ομάδα αυτή έχει βέβαια ταλέντο, βέβαια του λείπουν οι προσωπικότητες. Προσωπικότητες έχει μόνο δύο, τον Παυλίδη και κυρίως τον Κουρμπέλη. Οι άλλοι είναι απλώς ταλαντούχοι, ανεβαίνουν συνέχεια. Είναι πλέον διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστές, νεαροί ακόμα οι περισσότεροι, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν κάποια στιγμή μεγάλοι παίκτες με διεθνή αντανάκλαση. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει σήμερα η εθνική μας, και να δούμε και τι θα κάνει και η κυρία Μπρέντα Ράσελ, η οποία και αυτή περπατάει, αλλά περπατάει στη Νέα Υόρκη και όχι στη Θεσσαλονίκη. Walking in New York. Την έχει έξω με μια ομπρέλα, λέγεται Rain.

0: σου ρε Αλαμάνο. Γεια σου Αλαμάνο μου. Γιαννάρα. Γιαννάρα. Κάνει climbing ή mountaineer είναι όπως αλλιώς λέγεται. Κάπου δεν μου λέει ακριβώς τη φωτογραφία που μου στείλε στη μουσική μας σελίδα G Poly Show. Με τη σύντροφο, γιατί είμαι μόνος του. Λοιπόν, αλλά θα μου πείτε, φαντάζομαι το βράδυ να μάθω το τοπίο. Και ακούει G Poly Groove, κυρίες και κύριοι, όπου και να πάει. G Poly Groove. Και αυτό το πετυχαίνουμε χάρη και στην πανελλήνια εμβέλεια που έχει ο σταθμός μας, το Κόσμος 93,6. Ακούτε Γιώργο Πολυγωνίου και G Poly Groove κάθε Σάββατο και Κυριακή 2 με 4 το μεσημέρι με τα διαμάντια της παγκόσμιας δισκογραφίας από τη δεκαετία του 60-70, λίγα εκεί και περισσότερα 80s, 90s, 2000 και 2010 με και τα καινούργια αν πετύχουμε κάτι καλό. Έτσι κι αλλιώς τα καινούργια τα ακούτε συνέχεια από άλλα ραδιόφωνα. Σε ακούσετε και κάτι άλλο που δεν παίζονται πουθενά παρά μόνο στο σταθμό μας. Μόνο κυρίες και κύριοι. Κοιτάτε τι κάνει η τεχνολογία τώρα. Ενώ ο Nat King Cole πέθανε το 1965, ο Gregory Porter γεννήθηκε το 77. Αν θυμάμαι καλά, το 77 ή το 71, τώρα δεν θυμάμαι. Πάντως δεκαετία 70, δηλαδή πολύ μετά το θάνατο του Nat King Cole. Και όμως έχουμε ντουέτο. The Girl from Ipanema. Nat King Cole, τεχνολογία. Gregory Porter. Ladies and gentlemen, the girl from Ipanema, the classic Brazilian.
1: Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes girls.

Natalie Cole, ladies and gentlemen. Natalie Cole ήταν 15 ετών όταν έφυγε ο μπαμπάς το 1965. Όπως έλεγα, ήταν τότε 15 ετών, γεννημένη το 1950. Και όμως το 1991 κάνανε και αυτοί χάρη στις τεχνολογίες. Χάρη στην τεχνολογία της εποχής, 1991, Unforgettable. Μπαμπάς και κόρη, Nat King Cole and Natalie Cole together.

and gentlemen, Unforgettable. Και ήταν και για μας Unforgettable που είδαμε live την Natalie Cole στα εγγένεια του Hyatt Καζίνο, ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Μας κάλεσε η διοίκηση προφανώς. Εμένα και τον Δημήτρη Γεραμενίδη από τη Sony. Πήραμε τις γυναίκες μας, πήγαμε και είδαμε Natalie Cole live στο χώρο μέσα του καζίνο. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά με την Natalie Cole. Δεν την είχα ξαναδεί γιατί είναι και σε άλλη εταιρεία, ήταν Capitol Records. Την ακούσαμε στο θρυλικό Unforgettable που έκανε επιτυχία ο μπαμπάς τέλη δεκαετίας 50 και έγινε πάλι χρυσό Grammy Awards το 1991 για το υπέροχο αυτό άλμπουμ που περιλαμβάνει τραγούδια του μπαμπά που ερμηνεύει η κόρη, αλλά και το ντουέτο αυτό το Unforgettable με χάρη της τεχνολογίας. Unforgettable. I wanna do something freaky to ya, ladies and gentlemen. Leon Haywood. Να αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, να γίνουμε πιο μαύροι. Black is black.

wanna do something freaky to you. Leon Haywood. Αν θυμάστε το περίφημο disco αργότερα που έκανε επιτυχία στην Ελλάδα. Don't push it, don't force it, babe. Happens naturally. Ναι, αυτό. Δικό του και αυτό. Εδώ έχει γράψει μουσική, στίχο και τραγουδάει το κομμάτι αυτό που έκανε μερική επιτυχία στη δεκαετία του 70 που κυκλοφόρησε. Το έχουμε το άλμπουμ. Το παίζουμε τώρα από ένα compilation CD με τέτοια μουσικά θέματα. Κινηματογραφικά, τηλεοπτικά εννοώ. Δεν σας κρύβω, αυτό είναι. Ξανακούστηκε, ήρθε στην επιφάνεια χάρη σε μια πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική αμερικάνικη σειρά. Και ξανά είδε στην επιφάνεια και το αναζητούσε ο κόσμος. Και ξανακυκλοφόρησε, αλλά εμείς είχαμε το original. Leon Haywood. Κυρίες και κύριοι, ο Leroy Hudson, ένα ακόμη έτσι αν θέλετε impressions member, όπως ήταν ο Curtis Mayfield και ο Jerry Butler, και ο Leroy Hudson πέρασε από το πιο πετυχημένο αμερικάνικο rhythm and blues group της δεκαετίας του 60 και 70. Οι εντυπώσεις, the impressions. Leroy Hudson and Where Did Love Go, από το album Closer to the Source.

Με Τζερόνιμο Γκρούβι πήγα να πω. Με Τζίμπολι Γκρούβ. Σάββατο Κυριακή μεσημέρι. Ό,τι πιο γκρούβι στην εκπομπή αυτή. Παιγμένα τα τραγούδια όλα από φυσικό προϊόν, δηλαδή βινίλιο και κανονικό CD. Παρουσιάζει ο Όμηρος Αθηναίος, μη σχόλει, ο Γιώργος Πολυγωνίου. Κάθε φορά λέω και ένα παλιό παρουσιαστή. Αλκιστέα, Γιώργο Οικονομίδη, Όμηρο Αθηναίος, σε λίγο θα πω και Κώστα Βενετσάνο. Είμαι τρελαμένη περίπτωση. Και θα γίνω ακόμα πιο τρελός. Πιο τρελός. Για δέσιμο. Τρελός. Τρελός. Διότι παίζουμε Hamilton Bohannon.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom! Theodor Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλαντ, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

jazz, έτσι αν θέλετε, smooth jazz, όπως με τον σαξοφωνίστα τον αξέχαστο George Howard σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που λέγεται Just the way I feel something. Μ' αρέσουν τα ρομαντικά έτσι, τα όμορφα. Παίξαμε σήμερα για τα ντουέτα. Natalie Cole, Nat King Cole, πάντα έχω τέτοια για να σας συναστηματικοποιώ και λίγο, όχι μόνο τραλαλά να ακούμε. Βέβαια μέσα στα χιτάκια ή χιτάρες που παίζουμε από όλες τις δεκαετίες και από όλα τα είδη μουσικής, παίζουμε και τα σκεπτόμενα τραγούδια όπως Bad Finger, όπως ένα που παίξαμε Leroy Hudson, δεν είναι και τόσο γνωστός, αλλά είναι σοβαρό μέλος του μεγάλου συγκροτήματος της R&B, The Impressions. Από εκεί πέρασε πρώτα ο Jerry Butler τέλη δεκαετίας 50 και το 59-60 λίγο αργότερα ο Curtis Mayfield. Πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Για να ακούσουμε κάτι που να εξορκίζουν το voodoo, παιδιά, voodoo woman, Bobby Goldsboro.

Village με τον Tony Joe White. Μακριά από βουντού, μακριά. Ladies and gentlemen, σαν σήμερα φύγε τη ζωή πριν από 12 χρόνια, το 2014, ο δημιουργός του μεγάλου ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες, Paul Revere. Τραγουδιστής εκεί ήταν ο Mark Lindsay, αλλά ο Paul Revere ήταν ο οργανωτής και η ψυχή της ομάδας. Paul Revere and the Raiders and Good Thing. Deep Holy Groove. Deep Holy Groove. Seems this world.

Έτσι, μπράβο. Μία ώρα το Good Thing, λες και κόλλησε η Βελόνα, ενώ ένα CD. Έχω όλα τα πολύ underrated, ήταν τα αγαπημένα μου συγκρότημα, αμερικάνικα rock δεκαετίας 60 και early 70s. Και σκέτο Raiders. Σκέτο. Let's go.

παίζουμε, είπαμε, για τις επιτυχιάρες, αλλά παίζουμε για τα δύσκολα πράγματα, πολύ εύπεπτα όμως. Για τα παίζουμε με έναν τρόπο που σας αρέσει ακόμα περισσότερο. Είδατε, ακόμα και Queen έκαναν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, ήταν αυτή. Το εύκολο, το χορευτικό, που το συμπεριέλαβαν και οι DJs, οι club DJs εννοώ, στο πρόγραμμά τους, έτσι, μαζί με τα disco της εποχής, μιας και μιλάμε για το 1980. Another One Bites the Dust από το The Game album. Το παίξαμε γιατί σαν σήμερα το τραγούδι αυτό ήταν νούμερο 1 στο αμερικάνικο Top 100, έμεινε και 2 τις εβδομάδες στο νούμερο 1, συνολικά στο Top 10 15 εβδομάδες διαβάζοντας το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, και πούλησε και 7 εκατομμύρια δίσκους το single, προσέξτε, το single. Το The Game νομίζω περισσότερο, γιατί δεν μαζεύει ο κόσμος singles, μαζεύει τουλάχιστον οι συλλέκτες, επιλέγουν περισσότερο το άλμπουμ. Εκτός υπάρχει κανένα πονηρό CD single ή βινήλιο single που δεν περιέχεται στο βινήλιο ή με άλλη εκτέλεση. Gwen Guthrie. Disco προηγουμένως και disco και τώρα. It should have been me. Να θυμάμαι ένα σουηδικό συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε και η Τιτί, η αδερφή της Νένε Τσέρι. Το είχε κάνει διασκευή αυτό. Πολύ ωραίο κομμάτι από το άλμπουμ Ticket to Ride, τέλη δεκαετίας 80, με την αλυσμόνητη Gwen Guthrie. Το έχουμε παίξει πολλά τραγούδια της Soul R&B και Soul Funk Disco.

0: Stuff Like That, Quincy Jones.
1: Don't go changing.
0: And this is Les McCann.
1: Try to please me.
0: Just the way you are, baby.
1: You never let me down before.
0: Billy Joel's classic, especially for you.
1: And don't imagine.
0: Πώς γίνεται να είναι New York City, φίλε μου, έναν ασκούφο πριν από λίγες μέρες. Χθες να μου λέει ότι είμαι στη λαϊκή αγορά. Εννοείται, φαντάζομαι, μπορεί και της Νέας Υόρκης, δεν κατάλαβα. Και σήμερα New York City μας ακούει πάλι. Γεια σου, ρε Έλενα. You know what I mean. Love you, love you. Love you. Love you. Special, special request.
1: I took the good times.
0: To hell.

0: just the way you are. Μπορεί να φανταστεί ο Billy Joel το πρώτο έφτιαξε και το κυκλοφόρησε περίπου στα μέσα δεκαετίας του 70 με το κομμάτι αυτό, θα σημείωνε τρομερή επιτυχία και με άλλα κάβες όπως ο Les McCann στην περίπτωση της disco version εκτέλεσης ή του Barry White από το album The Man πάλι. The Man λέγεται και το album του συμπτωματικά του, δεν ξέρω, και του Les McCann, και τα δύο λέγονται The Man, ο άντρας, ο άνθρωπος. Και περιέχουν και τα δύο σε διαφορετική εκτέλεση το τραγούδι του Billy Joel, Just the Way You Are. Ακούσουμε ένα διαφημιστικό να σας θυμίσουμε τι ραδιόφωνο ακούτε και μάλιστα πρώτη εθνική κατηγορία. Και αμέσως μετά να παίξουμε κάτι για σας, να σας φτιάξουμε το, με το τελευταίο μας ημίωρο που είναι λίγο ζωηρό. Πιο ζωηρό και από το Τζιμπόλι.
1: Κόσμος 93,6.
0: Russian. Και αμέσως μετά ένα blues που μου ζήτησε φίλη μου η Βίκη από την Κηφισιά, από την Δροσιά συγγνώμη. Taj Mahal τις επιλέξαμε για σήμερα, ή John Mayer, έχουμε και τα δύο φέρει. Saint-Tropez, Pusher, El Coco, Euro Disco. Τρία καταπληκτικά maxi singles, όχι maxi ακριβώς. Το ένα είναι maxi, τα άλλα είναι κανονικά βινίλια, αλλά και δύο τραγούδια το ίδιο είναι. 12 λεπτά το ένα. Και αμέσως μετά μπορέσουμε και Bonnie M, γιατί μου το ζήτησε η Νάντια. Η Νάντια εδώ από τον Ημιτό, παλιά γειτόνισσα. Μόνο που δεν είναι συνομήλικη. Και θα κλείσουμε με Lonnie Smith, Lonnie Liston Smith μάλιστα, με ένα πολύ ωραίο κομμάτι που λέγεται Heaven. Heaven. Ο Θεός. Ουρανό.

Έχουμε παίξει του κόσμου τα τραγούδια από διάφορα άλμπουμ σε βινήλια ή CD με τον Taj Mahal. Σήμερα διάλεξα ένα κλασικό έτσι blues που το αφιερώσαμε στην φίλη μας από τον Ημιτό. Φιλιά και στον κύριο Γιάννη Στεφανίδη, τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια και που παίζω ένα κομμάτι που ελπίζω, αν και από τις επιλογές που βλέπω πιο πάνω, τώρα διαβάζω, δεν έχω ρε Γιάννη ούτε μυαλό ούτε χρόνο. Τώρα διάβασα το που είχες ένα προηγούμενο statement στο μεταξύ μας, νομίζω Facebook ήταν, ή στο G-Polis, εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα το διάβασα. My guy της Mary Wells, δηλαδή του Smokey Robinson. Σωστή επιλογή, σωστό αυτό που λες. Σεντροπέ για το φίλο μου τον Γιάννη Στεφανίδη. Αμέσως μετά Πουσέι και αμέσως μετά El Coco. Είναι το 15 λεπτό παρτάκι που συνήθως αφιερώνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, especially for you.

τι καρέκλες είναι αυτές. Στην προηγούμενη ζωή και εσύ και εγώ πρέπει να ήμασταν καρεκλάδες. Δηλαδή να είμαστε επιπλοποιοί, the carpenters. Ακούσαμε τις αδερφές Μπρόγερ, τι λέω εγώ, τις Πουσέι, στο Come and Do It, baby. Είπαμε disco, Euro disco. Αυτή είναι η El Coco από το άλμπουμ Coco Motion. Έχουν κάνει 4 καταπληκτικά βινίλια άλμπουμ. Α, καταπληκτικά. 3 μάλλον και τώρα είναι μάλλον μαξι, δεν το θυμάμαι. Άπαιχτα τα έχω αυτά. Δεν τα παίζω ποτέ μου, αλλά είναι εντάξει. Για να ανεβούμε λιγάκι έστω για τα σκαλοπάτια της εκκλησίας.

από εδώ τα καινούργια είναι όλα πολύ καλά. Φτάνε αυθεντικά τουλάχιστον, χωρίς προσθήκες, χωρίς programming, χωρίς remixes. Ήταν αυθεντική μουσική. Αυτά τα οργανικά δίσκο, ας το πούμε, και όχι μόνο δίσκο. Τα house σήμερα γίνεται χαμός. Και αυτά είναι instrumental, είναι οργανικά. Σχεδόν όλα. Εντάξει, είναι για το χορό μας. Δεν πολύ παίζουμε τέτοια, αλλά εντάξει. Κάνουμε και μερικές special exceptions. Να κλείσουμε με τον Lonely Liston Smith, που ήταν σαν σήμερα κάτι, δεν θυμάμαι, δεν το έγραψα τελευταία στιγμή. Και να κλείσουμε με αυτόν, με τον keyboardista εννοώ, όχι τον οργανίστα, Dr. Lonely Smith, αλλά τον Lonely Liston Smith. Το album λέγεται Love Goddess και είναι του 1990. Και είναι το τελευταίο βινήλιο που βγήκε του Lonely Liston Smith, αυτό το άλμπουμ, με το πολύ κλασικό Heaven. Ο Lonely Liston Smith εξώφυλλο είναι, όπως σε λίγο θα εμφανιστεί σε εμάς τουλάχιστον, ο Ιωσή Βάγκερ, δηλαδή πολύ σικάτος και κομψός όπως πάντα, έτσι με κουστούμι και λοιπά, μαντιλάκι στο άσπρο που, πώς το λένε, σακάκι, μαύρο παντελόνι, μαύρο γυαλί και στο πιάνο και διάφορες θέες δίπλα στο πιάνο. Σας περιέγραψα το εξώφυλλο του άλμπουμ. Με τον Lonely Liston Smith τελειώνει το G-Poly Crew για σήμερα. Είχε την ποικιλία του όπως πάντα, για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Ήταν ο Γιώργος G-Poly Πολυχρονίου και το G-Poly Groove του Κόσμος 93,6. Το άλλο Σαββατοκύριακο στις 2 θα είμαστε και πάλι μαζί. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης και σε λίγο κοντά σας ο κομψός του Κόσμος 93,6, Mr. Ιωσήφ Βάγκερ. Από G-Poly.

full week. Κουράγιο, μάνα, κουράγιο. Νίκος Ξανθόπουλος. Μάνα, γιατί με γέννησες. Κουράστηκα για το παιδί μου και άλλες δραματικές ταινίες. Μάνα, μάνα, ευχαριστώ που έμεινες παρθένα για μας. Το θυμάστε αυτό του Ξανθόπουλου? Επειδή πέθανε ο μπαμπάς και δεν ξαναπαντρεύτηκε η μάνα τους, γιατί είχε τέσσερα παιδιά ανάμεσά τους και τον Νίκο Ξανθόπουλο, σύμφωνα με το σενάριο. Και είπα αυτή τη φράση, έμεινε στην ιστορία του τότε ελληνικού σινεμά, του ασπρόμαυρου της δεκαετίας του 60. Thank you, baby. Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, πρεμιέρα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αλληλούια, το τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν σε ένα τσιφλαμέγκο οριένταλ, θα έλεγα, τέμπο, μια προσαρμογή από την Γιασμίν Λεβίν, η οποία γεννήθηκε το 1975 στην Ιερουσαλήμ, αλλά είναι Λαντίνο, δηλαδή από τους Εβραίους της Ισπανίας, που εκεί είχε καταφτάσει ο πατέρας της, επίσης συνθέτης ο ίδιος, και κουβάλισε μαζί του και την έτσι, κουλτούρα της Ανατολής, και έγινε μια μίξη με την ισπανική εβραϊκή διασπορά, και το ιδίωμα αυτό είναι που ακούσαμε μόλις, μια έτσι ανταλουσιανή φλαμέγκο με oriental στοιχεία από την Τουρκία, διασκευή στο Αλληλούια. Το πρώτο σήμερα στις μουσικές ιστορίες από την Γιασμίν Λεβί, που έχουμε ακούσει πολλές φορές στο Κόσμος όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον αέρα. Σήμερα στις μουσικές ιστορίες θα ακούσουμε τραγούδια από Εβραίους καλλιτέχνες, όχι από αυτούς που έχουν καταγωγή, που είναι μεγάλα ονόματα όπως ο Κοέν, όπως ο Ντίλαν, όπως ο Πολ Σάιμον, Αρτ Καρφάγγελ, η Καλή Σιμών, Σάιμον και πόσοι άλλοι, αλλά από καλλιτέχνες που γεννήθηκαν στο Ισραήλ, ζουν στο Ισραήλ ή τέλος πάντων επιστρέφουν εκεί και έχουν σαν βάση το Ισραήλ, όπως είναι ο Αβισάι Χοέν, ένας σπουδαίος μουσικός στη τζαζ, κυκλοφορεί με το τρίο του ορχιστικά, άλμπουμ και τραγούδια, αλλά γράφει και τραγούδια με στίχους και με σημαντικό νόημα, όπως είναι αυτό το Song of Hope, το τραγούδι της αγάπης, της ελπίδας, της συνύπαρξης. Ένα τραγούδι που μιλάει για την συνύπαρξη, που γράφτηκε το 2017, πολύ πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Ακούτε μουσικές ιστορίες όπως κάθε Σαββατοκυριακή στο Κόσμος, Κόσμος Radio, Κόσμος είναι 3,6 και 172 συχνότητες. Μπορείτε να ακούτε και από το Ορτέκο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και με το Viber αλλά και με τα μηνύματα που μπορείτε να στείλετε στο προφίλ του σταθμού στο Face. Να ευχηθώ καλό δρόμο στον Show Radio Man Γιώργο Πολυχρονίου,

είπα πριν ότι περιγράφοντας την εικόνα ότι παίζω πιάνο με θες δίπλα μου, να ήταν και αυτός στο μικρόφωνο εγώ να παίζω πιάνο και backing vocals από τα κορίτσια. Και είπα να το οργανώσουμε.

τραγούδι της ελπίδας λοιπόν για ειρηνική συνύπαρξη, κάτι που πολλοί αντιμάχονται. Σε τρεις μέρες συμπληρώνονται λοιπόν 3 χρόνια από αυτήν την τρομακτική ημέρα, όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς εξαπέλυσαν μια εφνιδιαστική αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ, προκαλώντας το θάνατο πάνω από 2.200 ανθρώπους, απαγωγή δεκάδων, εκατοντάδων, εισέβαλαν σε κοινότητες, στα κιμπούτς και στο περίφημο φεστιβάλ Supernova κοντά στη Γάζα, στα σύνορα, εκεί που όσοι συμμετείχαν είχαν αυτήν την ελπίδα της συνύπαρξης, της ειρήνης. Τρία χρόνια μετά από την 7η Οκτωβρίου παραμένει ένα συλλογικό τραύμα, όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά για όλο τον κόσμο. Ειδικότερα όμως για τους ανθρώπους που έχουν μάθει να ζούνε με την απειλή του τρόμου και να προσπαθούν να επιβιώσουν. Στα εβραϊκά, Ριφ

We Go Home από τον Adam Cohen, ο γιος του Leonard Cohen. Έχει ζήσει και αυτός αρκετά χρόνια στην Ήδρα. Έχει κληρονομήσει το σπίτι του πατέρα του που αγαπούσε τόσο πολύ, την Ήδρα, την Ελλάδα, την ατμόσφαιρα εδώ, τους Έλληνες ιδιαίτερα, και οι Έλληνες τον είχαν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη, όχι μόνο στην Ήδρα, παντού. Απόδειξε και αυτή η συναυλία που έγινε πριν μερικές μέρες στο Ξέφωτο, στο Σταύρος Νιάρχος, με τραγούδια του Λέοναρντ Κοέν από Έλληνες καλλιτέχνες που είχε οργανώσει ο Άνταμ Κοέν. Ένας που προσπαθεί με αυτό το τραγούδι να γυρίσει στις ρίζες. Το We Go Home είναι το μόνιμο τραγούδι και ο τίτλος του πέμπτου στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2014, και σημαίνει επιστροφή στις ρίζες, στην οικογενειακή προέλευση και τους χώρους ζωής, και βεβαίως αναφέρεται σίγουρα και σε αυτούς τους χώρους που έζησε ο πατέρας του. Bring them in, Philip Cohen Solal, μαζί Adam Glover και Mike Lindsay.

Φιλίπ Κοέν Σολάλ, μέλος των Κοντάν Project, εβραϊκής καταγωγής, εβραίος, όπως το λέτε και το όνομά του. Αν προσέξατε, και αυτό είναι πολύ κοντά στο τάγκο. Bring them in, ο στίχος στο εδάφιο ενός που έγραψε αυτό, αλλά βασίστηκε σε ύμνους, ο Henry Danger.

Λοιπόν, αυτά γράφτηκαν οι στίχοι αυτοί πριν 50 χρόνια περίπου από τον Henry Darger. Και ο Φιλίπ Κοέν Σολάλ, που γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά από τους Gotan Project, είχε μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το έργο του Darger για δεκαετίες. Του είχε δοθεί αποκλειστικά πρόσβαση σε αυτόν, στο έργο του.

Bring them in. Φέρετε τα παιδιά σε μένα, όπως έλεγαν τα εδάφια που χρησιμοποίησε και ο Ντάργκερ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το There is a war. Ένα ακόμα τραγούδι του Leonard Cohen. There's a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't.

0: Can't you hear me speaking?
1: There is a war, αυτό το τραγούδι του Leonard Cohen που έγραψε το 1971, επηρεασμένο από την εποχή που ο Cohen ήταν δίπλα στους στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ το 1973 και τον πόλεμο μεταξύ διαφόρων ομάδων που αναφέρει

τον πόλεμο ανάμεσα σε πλούτο και φτώχεια, μεταξύ ανδρών και γυναικών, αριστερών, δεξιών, μαύρων, λευκών, και βεβαίως τον θρησκευτικό πόλεμο, για τον οποίο μιλούν τώρα οι Clasmatics. Εβραίοι από την Ευρώπη. Που έφτασαν και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική, οι Clasmatics. Κουβαλάνε όμως την πατρίδα, τη μουσική, την κουλτούρα, τις παραδόσεις των Εβραίων. Clasmatics σημαίνει ότι είναι μια λέξη που σημαίνει ότι η αληθινή πνευματικότητα και η ανθρώπινη αγάπη έχουν μεγαλύτερη σημασία από τα άκαμπτα θρησκευτικά δόγματα και τις πολιτικές διαίρεσης. Επαναλαμβάνουν στο ρεφρέν: δεν φοβάμαι τον Γιαχμέ, δεν φοβάμαι τον Αλλάχ σας, δεν φοβάμαι τον Ιησού σας, φοβάμαι αυτό που κάνετε στο όνομα του Θεού σας. Και στο όνομα του Θεού έχουν γίνει τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, και δυστυχώς συνεχίζεται αυτό.

τους Klezmatics, αυτή η λέξη που έκρισε το Klezmer. Klezmer είναι μια εβραϊκή λέξη, είναι η μουσική παράδοση, ανάλογα από μια από τη μουσική παράδοση των Σκενάζ Εβραίων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

0: Σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Rise up, stand up, ξεσηκώσω. Αυτό σημαίνει λοιπόν ο τίτλος του άλμπουμ, των Klezmatics. Φτάσαμε στις και μισή, διακόπτουμε όπως κάθε φορά και επιστρέφουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο αγαπημένος μου από το Ισραήλ καλλιτέχνης. Τον έχουμε απολαύσει πολλές φορές στην Ελλάδα. Την πρώτη φορά που ήρθε έμεινα με το στόμα ανοιχτό τότε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων που εμφανίστηκε με μια κιθάρα και έμεινα έκπληκτος από το ταλέντο του, την ικανότητά του να μεταμορφώνει τη φωνή του, να την ελέγχει με έναν τέτοιο τρόπο. Τους στίχους του, 900 Days of Safa Vidan, το 2020 εν μέσω κορονοϊού, από το άλμπουμ του Αναγνώρισης, ελληνικός τίτλος. Από το Ισραήλ μας έρχεται και αυτό, Κάτι Μάν και Ντέκελ, Hope. Σήμερα είπαμε τραγούδια από καλλιτέχνες και μουσικούς που έζησαν ή συνεχίζουν στο Ισραήλ, γιατί κάποιοι κάνουν διεθνή καριέρα.

Only for a moment, Lola Mars, ένα ακόμα σχήμα από το Ισραήλ και συνεχίζουμε με μουσικούς και καλλιτέχνες από εκεί. Godmother, εκτίτλου το επόμενο. Όνομα καλλιτέχνη Νόγκα Ερέζ. Μαζί Έντερ Μπεν Σάκεν.

Ένας oriental χορευτικός ρυθμός από το Ισραήλ με τη φωνή της Ιράν, Σφύρα. Βασισμένο σε παραδοσιακό, όπως περίπου ήταν και τα τραγούδια ή η επιτυχία που θα ακούσουμε σε λίγο της Όφρα Χάζα, αυτής της τραγουδίστριας γεννημένης το 57, έφυγε το 2000, Ισραηλινή τραγουδίστρια, ηθοποιός, που είχε καταφέρει να κάνει παγκόσμια επιτυχία. Καταγωγή από την Ιεμένη, η Μπατσεβά Όφρα Χάζα, ένα από τα 9 παιδιά, το μικρότερο της οικογένειας Εβραίων προσφύγων από την Ιεμένη.

Όταν συμμετείχε σε μια θεατρική μουσική παράσταση, εκεί ανακάλυψα το ταλέντο της. Το ανακάλυψε ο Μπαζαλέλ Αλωνή, και από εκείνη τη στιγμή ο Αλωνή θα είναι ο μόνιμος μάνατζερ της Όφρα Χάζα. Μέχρι τα 19 που έγινε pop star και την αποκαλούσαν η Μαντόνα της Ανατολής. 79 ολοκλήρωσε τη στρατιωτική της θητεία, όπως όλοι οι Ισραηλινοί όταν τελειώνουν το σχολείο, αγόρια κορίτσια πάνε στο στρατό για 2-2,5 χρόνια, και πολύ σωστά, για να μπορέσουν να επιβιώσουν ανάμεσα σε τόσους εχθρούς.

Η Όφρα Χάζη που είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα, μεταξύ άλλων, με τη Μαντόν, με την Whitney Houston, με τον Michael Jackson, Paul Abdul, αλλά και με τη δική μας γλυκερία.

Δυστυχώς το 1999 μεταφέρθηκε πηγόντως στο νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε τον ιό HIV, αυτό που λέμε AIDS, που είχε προσβάλει τους πλεύμονές της. Έφυγε από τη ζωή 23 Φεβρουαρίου του 2000. Και τότε τα ραδιόφωνα του Ισραήλ έπαιζαν ασταμάτητα τα τραγούδια της. Και ο πρωθυπουργός τότε, Μπάρακ, εφώνησε λόγο προς τη μνήμη της.

Αυτό θυμάμαι τα ακούγαμε τότε στα 80's, στα κλαμπ, στις δίσκο. Μεγάλη επιτυχία από την Όφρα Χάζα. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που δεν είναι από κάποιο καλλιτέχνη Εβραίο, αλλά από έναν καλλιτέχνη που έχει έρθει στη χώρα μας για συναυλίες. Η πρώτη ήταν το 1985 και από τότε δεν ήθελε να ξανάρθει, γιατί είχε υποστεί ένα σοκ από την αντίδραση του κοινού τότε στο Rock in Athens. Μιλάω για τον Boy George, ο οποίος τότε από κάποιους θερμοκέφαλους πανκιά και άλλους είχε σοκαριστεί από αυτά που του πετούσαν πάνω, γεμάτα μπουκάλια με άμμο που είχαν βρει στο σκάμπα του γηπέδου, και πολλά τον είχαν πετύχει. Ήταν σοκαριστικό και για τον ίδιο και για όσους παρακολουθούσαμε αυτό το θέαμα. Πέρασαν χρόνια για να ο Boy George να νιώσει πιο φιλικά με τους Έλληνες, γιατί από τότε είχε μία έτσι αποστροφή προς τους Έλληνες στο κοινό, ενώ είχε Έλληνες φίλους, και αυτοί οι Έλληνες φίλοι του στο Λονδίνο είναι που τον μετέπισαν και ήρθε ξανά στη χώρα μας. Ο Boy George που μεγάλωσε και με Έλληνες φίλους αλλά και με Εβραίους, ειδικά με Εβραίους φίλους στο Λονδίνο, και για αυτούς τους Εβραίους φίλους του με τους οποίους μεγάλωσε και για τους οποίους νιώθει τώρα ότι κινδυνεύουν από τον αντισημιτισμό που έχει εξαπλωθεί παντού και στην χώρα μας ακόμα. Προσπάθησε λοιπόν ο Boy George να τους υποστηρίξει με τα τραγούδια του, με ένα τραγούδι, με τους στίχους του, για το οποίο πολεμήθηκε αρκετά, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Ας πούμε μία είναι ότι δεν υπάρχει στο Spotify, λογοκρίθηκε από την πλατφόρμα, να το ξέρουν όσοι ακούνε Spotify, μεταξύ των οποίων και εγώ είμαι συνδρομητής, και μου κάνει μεγάλη και αρνητική εντύπωση ότι λογοκρίθηκε κάποιος που υποστηρίζει με τους στίχους του τους Εβραίους και το Ισραήλ, ενώ από την αντίθετη πλευρά ακούμε τα πάντα, και είναι τουλάχιστον γενναίο και άξιος θαυμασμού ο Boy George που έχει το θάρρος της γνώμης του, γιατί γνωρίζει ότι το ιερατείο αυτό, η ιερά εξέταση των δικαιωματιστών που πιστεύουν ότι άμα πεις κάτι που δεν συμφωνούν θα πρέπει να λογοκριθείς, να αποκλειστείς, να υποστείς κατακραυγή και οτιδήποτε άλλο και πειθαρχικές διώξεις κτλ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι γενναίοι καλλιτέχνες, επώνυμοι ή δημοσιογράφοι ή τέλος πάντων που έχουν το δικαίωμα να μιλούν δημοσίως και να παίρνουν θέση για κάτι που υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν. Ο Boy George λοιπόν κυκλοφόρησε ένα κομμάτι που λέγεται «We will dance again», «Θα ξαναχορέψουμε πάλι», και αφορά βεβαίως αυτήν την επέτειο που θα έχουμε σε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Τότε λοιπόν είχε γίνει κάτι που στήχησε σε πάρα πολλούς στη ζωή, πάρα πολλοί ακόμα είχαν συνέπειες, οι οικογένειες δηλαδή των νεκρών, των αγνοωμένων, των αυτών που απαπήκθησαν, και ήταν η μεγαλύτερη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία του κράτους του Ισραήλ, η χειρότερη ισραηλινή σφαγή αμάχων πολιτών που έγινε ποτέ, με τα πιο θανατηφόρα αποτελέσματα, σε μια συναυλία που ήταν κοντά στα σύνορα με τη Λωρία της Γάζας, μια συναυλία που είχε σαν στόχο την ειρηνική συνύπαρξη, είχε σαν στόχο να βληθούν οι αντιθέσεις και να υποστηρίξουν την ειρήνη γενικότερα. Παρ' όλα αυτά λοιπόν κάποιοι θέλουν το ανάποδο. Ο Boy George λοιπόν έφτιαξε αυτό το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα, με το μήνυμα ότι όπως και να έχει θα ξαναχορέψουμε, παρότι κάποιοι θεωρούν ακόμα και τη μουσική και το χορό αμαρτία. Όχι μόνο στο φεστιβάλ,
Νόβα, αλλά και αλλού θα χορέψουμε μαζί με τους Εβραίους.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, τέλος Ιουλίου του 26, αφιερωμένο στα θύματα της επίθεσης αυτή στο Supernova Festival. Προκάλεσε αντιδράσεις, επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και από άλλα μέσα. Γιατί τόλμησε να πάρει ξεκάθαρη φιλοϊσραηλινή στάση γύρω από τη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας μεταξύ άλλων δημόσια τις απόψεις του. Ο Boy George και αποχώρησε και από την παράσταση Jesus Christ Superstar στο Λονδίνο. Και έχει υποστεί και άλλες έτσι συνέπειες για το θάρρος του.

Never confused, I stand with the Jews, λέει ο Boy George. Αν μπερδεύεστε, αν δεν ξέρετε, είμαι δίπλα στους Εβραίους. Και με αυτά θα σας αφήσουμε. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσήφ Βάγκερ, όπως κάθε Σαββατοκυριακή. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Και σήμερα μετά από μένα ακολουθεί ο Κώστας Μιλωνάς. Θα τα πούμε το επόμενο σοκού. Μείνετε εδώ. Καλή εβδομάδα. Γεια χαρά μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο HellenicFilmAcademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

29 χρόνια πριν ηχογραφήθηκε αυτό το κομμάτι. If You Love Me, BB King και Van Morrison, ιδανικό πιστεύω για το ξεκίνημα της κυριακάτικης διαδρομής μας στις μουσικές του κόσμου. Μέχρι στις 6 θα είμαστε παρέα και σήμερα με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τους ήχους, τον Κώστα Μιλωνά διαλέγει μουσικές και τραγούδια, αλλά πως κάθε Κυριακή και ένα βιβλίο.

Truth, λοιπόν, αυτό είναι το τίτλο του τραγουδιού από το καινούριο μόνιμο άλμπουμ του James Taylor. Γιορτάζοντας φέτος την 40η του επέτειο της σόλος καριέρα του. Είναι και το πρώτο άλμπουμ που υπογράφει με τρίο, τον είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια με το κουαρτέτο του. Δεν άλλαξε όμως αυτό το jazz funk ήχο του, επηρεασμένος από τους Les McCann και Lonnie Smith της δεκαετίας του 70. Από τη Μεγάλη Βρετανία ένα ακόμη συγκρότημα, The New Master Sounds, από μια παλιά ηχογράφηση, 2011 αυτό. Εσείς μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για ένα σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα που έχουμε για σας σήμερα. Σου γράφω από την κοιλιά του Κτίνους. Συγγραφέας ο Μίνος Σταθιάδης. Τρία αντίτυπα από τις εκδόσεις με τέχνη για σας, με τα αποκλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε στέλνοντας το μήνυμά σας μέσω Viper, Cosmos Radio, μας βρίσκεται εύκολα. Γράφτε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, οπωσδήποτε αυτά τα δύο. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας.

Bossa Nova διασκευή του Beast of Burden. Ένα παλιό κομμάτι των Rolling Stones από το συγκρότημα Urban Love και τη φωνή της Ανέκα. Απογευματάκια και Κυριακής είναι ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας και ένα βιβλίο στην παρέα μας. Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους, συγγραφέας ο Μίνος Ευσταθιάδης. Το 2022 ο Μίνος Ευσταθιάδης παίρνει άδεια εισόδου στην φυλακή υψίστης ασφαλείας του Στράουμπικ στην Γερμανία για να συναντήσει έναν κρατούμενο καταδικασμένο σε εισόδια. Η συνέντευξη ολοκληρώνεται, αλλά κατά τη διάρκεια της αρχίζει να αποκαλύπτεται μια διαφορετική υπόθεση. Πώς μπορεί να συνδέεται η εξαφάνιση ενός κοριτσιού το 1981 στο δάσος της βαυαρικής λίμνης Άμερ με τη δολοφονία μιας γυναίκας σε ένα πολυτελές ρετυρέ στο κέντρο του Μονάχου το 2006. Εδώ ο κατάδικος μεταμορφώνεται σε αφηγητή και ο συγγραφέας σε ερευνητή. Έχουμε τρία αντίτυπα για σας από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα φτάσω στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση λίγο πριν από τις 6. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, μας γράφετε και την διεύθυνσή σας.

μια κιθαριστική διασκευή του Rehab από ένα σπουδαίο δεξιοτέχνη της κιθάρας, τον Duke Robillard. Όχι μόνο κιθαρίστας, είναι και τραγουδιστής και στιχουργός, αλλά και μέλος δύο-τριών συγκροτημάτων. Το πιο γνωστό ίσως από όλα αυτά ήταν ο Fabulous Thunderbirds, όπου είχε αντικαταστήσει τότε και τον Jimmy Vaughan. Σήμερα ο Duke Robillard συμπληρώνει 78 χρόνια ζωής με μια μεγάλη καριέρα, με αρκετές βραβεύσεις. Εσείς έχετε λίγα λεπτά ακόμη να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τρία αντίτυπα του μυθιστορήματος «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους» του Μίνα Ευσταθιάδη από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το μήνυμά σας μέσω Viber, γράφετε βιβλίο, γράφετε επίσης το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό σας, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την διεύθυνσή σας.

David, ένα τραγούδι που είχε γίνει το soundtrack του καλοκαιριού του 1988 στην Αμερική. Από τα κλασικά κομμάτια που έχει ηχογραφήσει στην πολύχρονη καριέρα του Steve Winwood. Ένα μουσικό που τον είχαμε γνωρίσει στην αρχή με το συγκρότημα το Traffic, αλλά και αργότερα όταν σχημάτισε τους Blind Faith, ένα super group μαζί με το φίλο του Ray Clapton.

λίγο πριν να σας αφήσω για σήμερα, οφείλω τα ονόματα των τυχερών ακροατών μας για το μυθιστόρημα «Σου γράφω από την κοιλιά του Κτίνους» του Μίνα Σταθιάδη από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Λοιπόν, δύο φίλες ακροάτριες, η κυρία Ελεάνα Βαριτάκη και η κυρία Θεοδώρα Πλόσκα, μπορούν να περάσουν να παραλάβουν το βιβλίο τους από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Βρίσκονται στην Αθήνα, στον Πολυχώρο Μετέχνιο, υποκράτους 118. Και ένας ακόμη φίλος ακροατής, ο κύριος Περικλής Ακρίβος, θα περιμένει να το παραλάβει ταχυδρομικός στο Μοσχοχώρι Θεότιδας. And kissed his mom and said, "Your Billy Joe's a man." Ένα αστέρι της country το φινάλε, Charlie Crockett, και ένα κομμάτι από την τελευταία του δουλειά. But I wouldn't shoot without a cause. I got nobody down. Σε λίγο στις συχνότητες του κόσμου, σε έρχεται ο οθόνη, σε κουμπί του Γιάννη Πετρίδη. Don't take your guns town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και τη συμμετοχή σας και σήμερα. Θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο

0: επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσία Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Η μουσική που ακούσαμε είναι ενός εξαιρετικού συνθέτη που γράφει κυρίως τις μουσικές για τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ, του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Η μουσική που ακούσαμε είναι από την φετινή ταινία του Αλμοδόβαρ που είχε τίτλο «Στη χώρα μας, πικρές γιορτές». Ο πραγματικός τίτλος της ταινίας είναι «Πικρά Χριστούγεννα». Θα ακούσουμε 2-3 τραγούδια από το φιλμ, ξεκινώντας με ένα ακόμα από τα βασικά μουσικά θέματα του συνθέτη Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.

Λαγιορώνα από την καινούργια ταινία «Πικρές γιορτές». Ευτυχώς που κάποτε πριν από 20 χρόνια κυκλοφορούσαν στη χώρα μας αυτά τα άλμπουμ και έτσι τα γνωρίσαμε. Σε αντίθεση με το σήμερα που δυστυχώς οι περισσότεροι από τους νέους, ακόμα και εκείνοι που είναι φίλοι της μουσικής, δεν μπορούν να τα απολαύσουν παρόλο που υπάρχουν εκεί στο διαδίκτυο, χαμένα μέσα σε εκατομμύρια άλλα τραγούδια. Στην ίδια ταινία, η Grace Jones.

Το Libertango του Πιατσιόλα, όπως το είχε διασκευάσει το 1981 η τραγουδίστρια από την Τζαμάικα, μεγάλο είδωλο της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο, έχει παίξει και ένα ρόλο μέσα σε μία από τις ταινίες του James Bond τότε, ήταν το I've Seen That Face Before. Πάντα ακούμε τραγούδια από την ταινία «Πικρές γιορτές». Για την ταινία αυτή, ο συνθέτης της μουσικής που ακούσαμε στην αρχή, ο Alberto Iglesias, είχε πάρει το βραβείο καλύτερης μουσικής επένδυσης σε ταινία στο Φεστιβάλ των Κανών πριν από μερικούς μήνες. Τώρα θα είναι η Amanda Lear. Την θυμόσαστε? Επίσης ένα από τα είδωλα της δεκαετίας 70-80 και στο εξώφυλλο των Roxy Music. Run Baby Run.

Η Αμάντα Λίερ στην ταινία «Πικρές γιορτές» του 2026. Ταξιδεύουμε με τα τραγούδια που θα ακούσουμε στη δεκαετία του 90 για μια μαύρη κωμωδία του 97 σε σκηνοθεσία Danny Boyle και με πρωταγωνιστές μεταξύ των άλλων Ewan McGregor και Cameron Diaz. Η ταινία έχει παιχθεί στη χώρα μας με τον τίτλο «Μια αλλιώτικη ζωή». Ξεκινάμε με τον Beck.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.
2: Μόλις ακούσαμε τον ξεχωριστό μουσικό της γενιάς του, τον Beck, στο τραγούδι Dead Weight, από την ταινία του 97 του Danny Boyle. Από την ίδια ταινία θα ακούσουμε τώρα το συγκρότημα των Ash. Τραγουδούν το τραγούδι της ταινίας, A Life Less Ordinary.

Στην ταινία όμως «Μια αλλιώτικη ζωή» του 97 ακούγονται και οι R.E.M. Πριν μερικούς μήνες από την κυκλοφορία της ταινίας είχαν βγάλει ένα άλμπουμ όπου υπήρχε αυτό το τραγούδι.

πολύ ενδιαφέρον soundtrack για την ταινία του Danny Boyle «Μια λιωτική ζωή», μετά τους R.E.M. «Η Prodigy».

τραγούδι των Prodigy στο film A Life Less Ordinary. Στην ίδια ταινία, αλλά ελαφρά διασκευασμένο από ό,τι έχει κυκλοφορήσει στο άλμπουμ τους, το τραγούδι των Faithless, Don't Leave.

Το συγκρότημα Underworld από την Ουαλία, συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής όπως ίσως γνωρίζετε, δεν λείπει σχεδόν από κανένα soundtrack ταινιών του Danny Boyle.

Στην ίδια ταινία όμως ακούγεται όχι μόνο αυτό, είναι και ο Elvis, που δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε, και διαφορετική μουσική. Σε λίγο θα είμαστε εδώ για τη δεκαετία του 90. Το τραγούδι είναι γαλλικό. Από το 1959 ηχογράφηση όμως με τον Bobby Darin. Beyond the Sea.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.
1: I don't mean it.

0: Royal Act of 1837, Thomas Edison is born.
1: April 9th, 1865,
2: December 30th, Civil War,
1: 1865,
3: October 28th, 1887.
4: Λοιπόν, σήμερα ξεκίνησα τη δεύτερη ώρα με ένα τραγούδι που δεν ακούγεται πια, νομίζω, του Michael Jackson, από το 1995. Ήταν τραγούδι που έγραψε με δύο συνεργάτες της αδερφής του, δηλαδή James Harris και Terry Lewis, Jimmy Jam και Terry Lewis. Το History που ακούσαμε ήταν στο άλμπουμ του History, Past, Present and Future. Κυκλοφόρησε και σε μικρό δίσκο, μαζί με το Ghosts.

0: scared yet.
1: Στην δεκαετία του 90, η παλαιότερη soul, το R&B, αλλάζει μορφή. Επίσης, ήδη έχει ξεκινήσει και συνέχεια υπάρχει μια μεγάλη άνοδος του hip-hop που συνεχίστηκε στα επόμενα 30 χρόνια. Θα ακούσουμε μία από τις πιο επιδραστικές

rapper της δεκαετίας εκείνης, την Lil Kim, με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις τότε. Η Lil Kim από το άλμπουμ της Hardcore του 96 σε ένα remix στο τραγούδι Not Tonight. Μαζί της και άλλες γυναίκες rapper όπως διάσημες εκείνη την εποχή, αλλά και αργότερα, η Da Brat, η Missy Elliott και επίσης η αείμνηστη rapper Lisa Left Eye Lopez.

Αυτό που ακούσαμε ήταν και ένα μέρος του soundtrack της ταινίας Nothing to Lose. 1997, το συγκρότημα R&B, αλλά στη νέα του μορφή πια της δεκαετίας των 90, που θα ακούσουμε τώρα, είναι η Drew Hill. Το γκρουπ το αποτελούσαν 4 μέλη, με μεγάλες επιτυχίες στη δεκαετία των 90. Ακούμε τους Drew Hill και το νούμερο 1 R&B τότε, Never Make a Promise.

δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90 είναι εποχή που αυτή η εξαιρετική μαύρη τραγουδίστρια Mary J. Blige στείνει το μύθο της. Θα ακούσουμε από το άλμπουμ της του 1997 μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, Everything.

Αφήνουμε την Mary J. Blige για να πάμε σε μια άλλη Αμερικανίδα τραγουδίστρια του R&B, που βέβαια δεν είχε καν την καριέρα της Mary J. Blige. Έβγαλε μερικές επιτυχίες στο τέλος της δεκαετίας των 90. Είναι η Tina Moore.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ακούσαμε την Τίνα Μουρ και το Never Gonna Let You Go. Βρετανίδα τραγουδίστρια της Soul είναι αυτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η Σόλα Άμα, την ίδια εποχή, You Are The One I Love.

Αντίθετα με αυτές τις δύο τραγουδίστριες, την Σόλα Άμα και την Τίνα Μουρ, ένας τραγουδιστής που ξεκίνησε την ίδια εποχή τότε, τη δεκαετία του 90, ο Σάκη, τα έχει καταφέρει να είναι στην επικαιρότητα και σήμερα με συναυλίες ή με την συνεργασία που έχει κάνει με τον Sting. Από την Τζαμάικα, ο Σάκη και το Midnight Lover.

Πού να το φανταζόταν η μεγάλη Σάκα Καν και το συγκρότημα των Ρούφους, ένα σπουδαίο φανκ συγκρότημα, όταν ηχογραφούσαν παλιά το τραγούδι Ain't Nobody, ότι θα γνώριζε τόσες διασκευές τα επόμενα χρόνια. Course από το 97 και Ain't Nobody.

Να φύγουμε λίγο από τα χορευτικά και να πάμε προς το ροκ της χρονιάς 96-97. Οι Sea Horses ήταν ένα αγγλικό συγκρότημα με επιτυχίες όπως το τραγούδι αυτό που έρχεται, Blinded by the Sun.

από το συγκρότημα Seahorses στην πολύ καλή Αμερικανίδα τραγουδοποιό Sheryl Crow. Τραγουδά «Μια αλλαγή θα σου έκανε καλό».

Θα ακούσουμε τώρα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 97 στην Αμερική ιδιαίτερα. Η τραγουδίστρια είναι η Leanne Rimes, που ανήκει στον χώρο της μουσικής country, κυρίως. Το τραγούδι είναι το «How Do I Live», το έχει γράψει η Diane Warren.

θα ολοκληρώσουμε σήμερα με την πρώτη επιτυχία ενός γυναικείου συγκροτήματος από τη Βρετανία, All Saints λέγονται, που τα επόμενα χρόνια μονοπόλησαν την επιτυχία. Είναι η πρώτη τους ηχογράφηση τον Αύγουστο του 1997 και νούμερο 1 στην Βρετανία. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

Και να που συναντιόμαστε σε πολύ φθινοπορεινές θερμοκρασίες αυτή την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, 4 του μήνα, Παγκόσμια Μέρα Ζώων που δεν είναι πρόσφατη ως τέτοια. Πρώτο γιορτάσαμε το 1931 αυτή τη μέρα στην Φλωρεντία σε ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών, στοχεύοντας αρχικά στην ευαισθητοποίηση γύρω από τα υποεξαφάνιση ζώα. Σήμερα βέβαια είναι πολύ περισσότερα, αλλά και αυτά που δεν κινδυνεύουν με εξαφάνιση κινδυνεύουν να μείνουν στο έλεος της ανθρώπινης δραστηριότητας. Φτάνει να σκεφτείς τις αλεπούδες που αναγκάζονται τελευταία να βρεθούν εντός αστικού ιστού, γιατί αναζητούν τροφή αλλά και γιατί τα δάση μας όλο και λιγοστεύουν. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. Είναι το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας ημέρας ζώων, γιατί η κλιματική αλλαγή που πια πραγματοποιείται πολύ γρήγορα δεν έχει αλλάξει μόνο τη δική μας ζωή, και είναι λίγα λεπτά μετά τις 8 αυτό το κυριακάτικο βράδυ που συναντιόμαστε όπως πάντα εδώ στο κόσμο στους 93,6 για να ταξιδέψουμε παρέα για 2 ώρες στον ωκεανό του ήχου. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Εδώ λοιπόν στον κόσμο μας τους 93,6 θα είμαστε παρέα για 2 ώρες όπως κάθε Κυριακή, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Και βέβαια μπορείτε πάντα να μας ακούτε και μέσα από το AirTeco, την μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις εκπομπές live και on demand, όλα τα podcast, τα αφιερώματά μας, τα πάντα. Και βέβαια μπορείτε να αναζητήσετε και παλιότερες εκπομπές αν θέλετε. Και ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει απόψε τους ήχους μας, Στάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μέσα από το από τη σελίδα μας στο Facebook. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο Messenger, αλλά το Viber είναι αυτό στο οποίο κυρίως επικοινωνούμε για τους διαγωνισμούς τουλάχιστον, αλλά και για τις καλησπέρες σας. Πολλές φορές έτσι είναι ωραίο που παίρνουμε μηνύματα που μας στέλνετε από διάφορα σημεία του πλανήτη, και είναι Cosmos Radio, 2 λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται. Έτσι εκεί θα τρέξει όπως πάντα και ο διαγωνισμός μας για ένα βιβλίο πολύ ιδιαίτερο που έχουμε απόψε μαζί μας, περιμένοντας και τον συγγραφέα του, για να κάνουμε μια συζήτηση που πιστεύω πως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και θα σας πω σε λίγο ποιος είναι και ποιο είναι βέβαια και το βιβλίο. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει ενδιαφέρον και για σας, γιατί είναι ο τρόπος που ζούμε πια τέτοιος που δεν θα πω περισσότερα. Λοιπόν, υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Έτσι μας αναζητάτε και κάντε like, ακολουθείτε και τη σελίδα μας αν θέλετε. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να μπούμε σιγά σιγά στη ροή και της απόψινής εκπομπής.

4 Οκτωβρίου λοιπόν, σήμερα η πρώτη Κυριακή για τον Οκτώβριο, πολύ πιο φθινοπορεινή από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, και ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή το 1970 που η Τζάνις Τζόπλιν βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που έμενε στο Λος Άντζελες στη διάρκεια των ηχογραφήσεων του Pearl. Έμελε να είναι το τελευταίο της άλμπουμ, δίνοντας έμφαση έτσι με το θάνατό της στο μύθο των 27 άριδων, και όπως πάντα υπάρχουν και εδώ θεωρίες που λένε ότι δεν ήταν το OD η αιτία. Η στάχτη της απλώθηκε στον Ειρηνικό ωκεανό και έτσι δεν έγινε κάποιο νεκροταφείο τόπος λατρείας όπως έγινε με τον Τζιμ Μόρισον. Παραμένει ζωντανός όμως ο μύθος της τόσες δεκαετίες μετά, με αυτή τη μοναδική φωνή και ερμηνευτική ιδιαιτερότητα που τη χαρακτήριζε. Την ίδια πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Pearl και επανερχόμαστε στην ημερομηνία αυτή.

σήμερα λοιπόν, το 1970, αλλά την ίδια μέρα, 12 χρόνια αργότερα, κάνουν την πρώτη τους live εμφάνιση, αυτή εδώ. 4 Οκτωβρίου 1982, An Evening of Pure Pleasure ήταν ο τίτλος του event στο Manchester, ένα φοιτητικό event που θεωρείται ιστορικό γιατί φιλοξένησε την πρώτη ζωντανή εμφάνιση των Smiths που έκαναν το opening της βραδιάς.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Κόσμου, στους 93,6 όπως κάθε Κυριακή βράδυ, για το ταξίδι μας στον ωκεανό του ήχου, που απόψε έχουμε συνταξιδιώτη μας, έναν δημοσιογράφο, συγγραφέα, μεταφραστή, θεατρικό συγγραφέα, έχει πάρα πολλές, έτσι, πολλές ιδιότητες. Περισσότερο γνωστός όμως είναι για το δημοσιογραφικό του έργο τα τελευταία χρόνια και το συγγραφικό, που είναι αρκετά μεγάλο πια, άλλωστε από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει πολλά βιβλία. Το 2020 μάλιστα τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο χρονικού μαρτυρίας για το βιβλίο του «Από το αλέτρι στο smartphone, συζητήσεις με τον πατέρα μου», αναδεικνύοντας την πορεία της ανθρώπινης ζωής μέσα από τις δραστικές αλλαγές του 20ου αιώνα. Και τώρα, μια πενταετία σχεδόν αργότερα, που η ζωή μας έχει πια περάσει σε ολότερα διαφορετικό και ακόμα περισσότερο ψηφιακό περιβάλλον, έρχεται το νέο του βιβλίο με τίτλο «Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», από τις εκδόσεις Gutenberg. Και είναι η αφορμή για να έχουμε απόψε μαζί μας εδώ στο στούντιο του Κόσμου τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στον ωκεανό του ήχου.
1: Γεια σου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος, εκτός από τους λίγους που έχουν καταφέρει να μείνουν εκτός των social τα τελευταία χρόνια, ναι, που να μην τον αφορά και να μην τον ενδιαφέρει και να μην προβληματίζεται. Γιατί η κατάσταση αλλάζει διαρκώς, αλλάζει και πάρα πολύ γρήγορα. Να πω πώς θέλεις να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε κατευθείαν από το βιβλίο, να πούμε κάποια πράγματα για σένα, γιατί...
1: Εγώ κάνω ό,τι μου λένε, ό,τι προτιμάς.
0: Ωραία, εσύ...
1: Είμαι πολύ συνεργάσιμος.
0: Είσαι μια πολυσχηδής προσωπικότητα.
1: Ξέρεις, όταν απαριθμούν όλες αυτές τις ιδιότητες, κατά βάθος πάντα σκέφτομαι ότι η ιδιότητα είναι μόνο μία, είναι ο λιγαπόλας, είναι... Για καλό το λέτε δηλαδή, αλλά τα ακούω και λέω, ρε φίλε, όταν απαριθμίσεις τόσα πολλά αρχίζει και,
0: νομίζω
1: και παραγίνεται το κακό.
0: Σε απασχολεί τα τελευταία χρόνια περισσότερο είναι η κοινωνική, η κοινωνιολογική ανάλυση, προσέγγιση των όσων ζούμε, κρίνοντας και από το προηγούμενο βιβλίο σου βέβαια, που και αυτό είχε έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Γράφω πεισματικά εν αλλάξ ένα δοκίμιο, μια συλλογή διηγημάτων. Στα βιβλία. Οπότε πάντοτε φροντίζω να μην παρετούμε από τις ανησυχίες αυτές που περιγράφεις τώρα, αλλά ούτε και από τις λογοτεχνικές μου ανησυχίες. Έχει μεγάλη σημασία για μένα να καταφέρω να πατάω σε δύο βάρκες με όλους τους κινδύνους που αυτό ενέχει.
0: Το άλλο νομίζω ότι έχει περισσότερους κινδύνους το να πατάς σε μία βάρκα. Γιατί αποτελεί έτσι παράγοντα ανισορροπίας. Τα καταφέρνεις όμως και μπράβο, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο.
1: Για να δούμε.
0: Είναι διαφορετικές οι βάρκες αυτές. Λοιπόν, να πάμε να βουτήξουμε στον κόσμο αυτό, έτσι όπως τον περιγράφεις στο βιβλίο σου, και να πούμε ότι μπορούν και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν να στέλνουν τα μηνύματά τους με τα ερωτήματά τους σχετικά με τα όσα συζητάμε εδώ. Και να πούμε επίσης ότι έχουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου από τις εκδόσεις Gutenberg, «Social Media, ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι», του Κωνσταντίνου Πουλή, που είναι χαρά μας απόψε να βρίσκεται μαζί μας και να συζητάμε για αυτό το θέμα. Ακούγοντας εσείς μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή και στο Viber του σταθμού μας. Ξέρετε τον τρόπο, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, έτσι μας βρίσκεται, και γράφετε τα πληρή στοιχεία σας αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε λίγο την ιστορία έτσι όπως την βλέπεις και που έχει πτυχές και άλλες από αυτές που φαίνονται συνήθως, που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν και μας... Όσο περνάει ο καιρός δηλαδή και μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά και φαίνεται ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, μας προβληματίζουν ακόμα περισσότερο. Στην εποχή της μεταδημοκρατίας, με την ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών και με την τεχνητή νοημοσύνη πια να μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας, και με τα fake news επίσης, πόσο υπεύθυνα είναι τα social media για τη διαμόρφωση μιας νέας θεσμικής κατάστασης?
1: Λοιπόν, έχω μια λίγο λοξή άποψη σε σχέση με το ζήτημα των fake news. Δεν είναι πολύ συμβατική η άποψή μου. Πιστεύω ότι τα social media είναι μια χαρά. Δεν φταίνε για τίποτα. Αφιερώνω ένα κεφάλαιο στο ζήτημα των των fake news, στο οποίο αυτό που κυρίως προσπαθώ να ισχυριστώ είναι ότι το κρίσιμο ερώτημα για το ψεύδος και την αλήθεια στη ζωή είναι όχι αν κάτι ισχύει, αλλά ποιο ψεύδος επηρεάζει κατά το πιο αποφασιστικό και χειροπιαστό τρόπο τη ζωή σου. Εκεί, αν θέσουμε αυτή την ερώτηση, που είναι μια ερώτηση πολύ φορτισμένη πολιτικά, θα καταλήξουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Διότι αν το ερώτημα είναι, μπορεί κανείς να πει μια μπούρδα ελεύθερα στα social media? Μπορεί. Μπορεί να γίνει και δημοφιλής αυτή η μπούρδα? Ενδεχομένως. Αλλά το ερώτημα είναι, τι θα τοποθετούσαμε δίπλα στο κρατικό ψεύδος των όπλων μαζικής καταστροφής του Σαντάμ? Και θα λέγαμε ότι να, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα που τα social media παίξαν αντίστοιχο ρόλο. Θέλω να πω ότι η συζήτηση αυτή που λέει ότι από τη μια μεριά έχουμε τον επίσημο, επιστημονικό, κρατικό λόγο, ο οποίος είναι υπεύθυνος, έχουμε τα μεγάλα παραδοσιακά μέσα τα οποία υπακούν σε αρχές δημοσιογραφικής διοντολογίας, και από την άλλη έχουμε τον ανεύθυνο κόσμο των social media, αυτή είναι μια περιγραφή η οποία στα δικά μου μάτια είναι μια περιγραφή
0: που δεν ισχύει.
1: Υπεράσπιση του συστημικού αφηγήματος. Δηλαδή, σου λέει, προσέξτε τον κόσμο και μην κοιτάτε το κράτος. Εγώ θέλω να κοιτάζω το κράτος. Θέλω να κοιτάζω τους μεγάλους παίκτες. Μου φαίνεται απείρως κρισιμότερο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ποιες είναι οι περιπτώσεις. Αφιερώνω ένα υποκεφάλαιο εκεί πέρα, ασχολείται με την πανδημία.
0: Ναι.
1: Και λέω, ωραία, ακούσαμε για την πανδημία. Πώς μπορούσε κανείς να βγει στα social media και να πει δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Είναι κοροϊδοϊός, όπως λέγανε, μετάφραση του plandemic του αγγλικού. Ωραία, και λέω, ας κάνουμε σοβαρά αυτή την κουβέντα. Έχει γίνει μια επιστημονική μελέτη που να μας λέει από τι επιδεινώθηκε η θνητότητα, τι έφερε περισσότερους νεκρούς στην πανδημία. Έχει γίνει. Τι λέει αυτή η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα?
0: Ναι.
1: Λέει ότι το αν θα ζούσες ή αν θα πέθαινες εξαρτιόταν από το αν θα είσαι στην Αθήνα ή στην περιφέρεια, και από το αν θα υπάρχει διαθέσιμη μεθ. Ακούσαμε γι' αυτό? Όχι. Βλέπαμε ξανά και ξανά τον τύπο, ξέρω εγώ, που φώναζε δεν είναι όλα κρούσματα. Ήταν πολύ αστείο, το παραδέχομαι. Αν δεν το έχετε δει αυτό το βίντεο, είναι μια ευκαιρία να φρεσκάρετε τις γνώσεις σας στην trash κουλτούρα του διαδικτύου. Αλλά η πραγματική παραπλάνηση της κοινής γνώμης προέρχεται από το ότι ευθύνες οι οποίες διαπιστώνεται επιστημονικά ότι βρίσκονταν στο κέντρο αυτής της ιστορίας αποσιωπήθηκαν και ασχολούμασταν με πράγματα ασήμαντα. Γι' αυτό υπάρχει τεράστια συζήτηση η οποία περιθωριοποιείται στην προσπάθεια να αποδείξουμε ότι δεν φταίνε κεντρικοί θεσμικοί φορείς, αλλά φταίει ο κάθε κατακαημένος, μπορεί να γράψει μια μπούρδα στο κινητό του ή στο λάπτοπ του. Αν μπορούσε ο κάθε κατακαημένος να γράψει μια μπούρδα και αυτή η μπούρδα να επικρατήσει στο δημόσιο διάλογο, θα είχαμε δημοκρατία. Είναι τόσο απλό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Το ότι ο κάθε κατακαημένος δεν έχει τα εργαλεία, τα όπλα, τα εφόδια, την παιδεία, την κουλτούρα να μπορεί να... Πάλι πάμε στις ευκαιρίες που μπορεί να έχει κανείς για να τα έχει αυτά μεγαλώνοντας. Αλλά δεν είναι και η προσωπική μας τάση απέναντι σε αυτά. Δηλαδή, κάπως το να φιλτράρεις την πληροφορία έχει να κάνει και με το πώς εσύ
1: διαχειρίζεσαι
0: αυτό, την...
1: Για μένα αυτό δεν έχει σημασία. Προφανώς, αν εξετάσουμε έναν τυχαίο χρήστη και πούμε τώρα εσύ δεν το καταλαβαίνεις, ναι, ότι είναι αρλούμπα αυτό, ναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι άμα ήταν υγιή επίπεδη θα πήγαινε στην άκρη και θα έπεφτες,
0: ναι,
1: μπορούμε να πούμε κάτι το οποίο να φαντάζει ευλογοφανές, ότι θα έπρεπε κάθε εχέφρον άνθρωπος να αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι μπούρδα. Στην πραγματικότητα όμως αυτή είναι μια ηθικολογία αδιάφορη για την πολιτική της επικοινωνίας, γιατί αυτό στο οποίο κρίνεται το τι θα ακούνε οι άνθρωποι είναι μόνο οι συστημικοί παίκτες. Δηλαδή, λέμε, έχω ένα παράδειγμα, ξέρω, ναι, εγώ κάνει ρεπορτάζ το BBC, πως κάποιος διαβάζει για έναν Πακιστανό μετανάστη που έκανε ένα έγκλημα, μπαίνει σε αυτή την τρύπα εκεί πέρα του διαδικτύου που βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην παραπληροφόρηση, και μετά παίρνει ένα φορτηγό και το ρίχνει πάνω σε μετανάστες, γιατί εισαγωγικά λέμε ότι ριζοσπαστικοποιείται, στην ουσία γίνεται ένας ρατσιστής, και λες, είχανε τον Μπόρις Τζόνσον να λέει ότι το σφάλμα της επικειοκρατίας ήταν που φύγαμε, όχι που πήγαμε. Και ότι οι γυναίκες πάνε στο πανεπιστήμιο στη Μαλαισία για να βρίσκουν γαμπρό και όχι για να σπουδάσουν. Και περίμενε ο κόσμος το Twitter για να γίνει, για να μπει σε ακροδεξιό τρυπάκι και να γίνει εγκληματίας ρατσιστής. Μα φυσικά και υπάρχει διάχυτος ρατσισμός.
0: Και ειδικά το Twitter, εγώ πια έχω φύγει τελείως εδώ και χρόνια από το Twitter, αλλά ένας από τους λόγους που με έκαναν να αποχωρήσω ήταν όλη αυτή η απροκάλυπτη βία που υπήρχε, ειδικά σε περιόδους έτσι έντονων πολιτικών διαμαχών και...
1: Όλα τα social media είναι βοθρός. Ναι. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξε κάποια στιγμή μια πολύ έντονη δυσαρέσκεια προς το X, προς τη στροφή που είχε πάρει το Twitter μετά αγορά του από τον Elon Musk, και μια φυγή προς άλλα μέσα, και με το TikTok υπήρχε μια αντίστοιχη φυγή, απόπειρα να μετακινηθεί ο κόσμος σε καλύτερες πλατφόρμες. Η κουβέντα αυτή για μένα έχει δευτερεύουσα σημασία. Στην πραγματικότητα γνωρίζουμε από μελέτες και από whistleblowers, από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή ανθρώπους που δούλευαν σε αυτές τις εταιρείες και μετά κάποια στιγμή τους τη βαράει και αποφασίζουν να μιλήσουν δημόσια για αυτό που έχει γίνει. Γνωρίζουμε ότι το μοτίβο με το οποίο λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες είναι να παραδίδουν τους χρήστες σε όλο και πιο προκλητικό περιεχόμενο, προκειμένου να έχουν εντονότερη χρήση και εντονότερες αλληλεπιδράσεις. Αυτό ισχύει παντού.
0: Και να τους εκπαιδεύουν να λειτουργούν και οι ίδιοι έτσι.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι.
1: Είναι, απλώς το ζήτημα είναι ότι αν ο ρατσισμός δεν ήταν κεντρικά πολιτικά μια συμφέρουσα πολιτική διέξοδος, δηλαδή αντί κανείς να τα βάζει με το αφεντικό του, τα βάζει με έναν φτωχό μετανάστη. Αυτό είναι ο ρατσισμός. Αν δεν ήταν κεντρικά μια συμφέρουσα πολιτική διέξοδος, δεν θα είχε σημασία τι λέει ο ένας και ο άλλος στο Twitter. Και αυτό το βλέπουμε διότι πολύ απλά, αν μπορούσε να γίνει το ανάποδο, αν πραγματικά είχε ο κάθε κατακαημένος τη δύναμη να κάτσει στον υπολογιστή του και να γράψει κάτι να γίνει viral, θα το βλέπαμε, διότι θα μπορούσαν περιθωριακές φωνές να βγουν στο κέντρο της συζήτησης. Πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η ελευθερία και παρόλα αυτά στο κέντρο της συζήτησης να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα, λοιπόν, από το οποίο ξεκινάει το βιβλίο.
0: Είναι αυτό το οποίο θέλω να συζητήσουμε αμέσως μετά, γιατί θα πάμε να ακούσουμε ένα σήμα και ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με αυτό το κεντρικό ερώτημα που όλους μας απασχολεί και που έτσι όπως είπες ξεκινάς.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο κόσμο στους 93,6 και ταξιδεύουμε στον ωκεανό του ήχου παρέα με τον συγγραφέα του βιβλίου για το οποίο μιλάμε σήμερα. Έχουμε την ευκαιρία να μας μιλήσει εκείνος για όλα αυτά τα θέματα που αναδύονται μέσα από το βιβλίο του Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεις, από τις εκδόσεις Gutenberg. Είναι, όπως είπαμε, ο Κωνσταντίνος Πουλής, που έχουμε ξεκινήσει αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση γύρω από τα Social Media. Είχαμε μείνει στον Τραμπ και κρατάω αυτά που λέγαμε εκτός μικροφώνου, γιατί θέλω να βάλουμε και όσους και όσες μας ακούν σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα.
1: Αυτό που κουβεντιάζαμε ήταν ότι υπάρχει μια καταιγίδα εξελίξεων καθημερινών. Εγώ ζω στην καρδιά αυτής της καταιγίδας, με την έννοια ότι επειδή έγραφα το βιβλίο, προφανώς όλη μου η χρήση των social media κινούνταν γύρω από αυτό. Οπότε ο αλγόριθμος έλεγε, ας του ταΐσουμε κι άλλες πληροφορίες για το τι άλλαξε σήμερα στα social media, τι κοσμογονικό γεγονός έχει συμβεί σήμερα. Οπότε φυσικά και υπάρχει αυτό το άγχος ότι κάθε μέρα ξημερώνει ένας κόσμος τον οποίο δεν κατανοούμε όσο κατανοούσαμε τον χθεσινό. Και όσο μεγαλώνουμε κιόλας και μας κοροϊδεύουν ότι είμαστε boomers και είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε εκτός εποχής γιατί δεν κινούμαστε αρκετά δυναμικά στο TikTok, έχουμε ακόμη μεγαλύτερες ενοχές ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τους ρυθμούς της εποχής. Ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα που έμαθα γράφοντας αυτό το βιβλίο και ιδίως γράφοντας το εισαγωγικό κεφάλαιο είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν είναι τόσο γρήγορες όσο νομίζουμε. Δηλαδή, η πορεία αυτή που ακολουθούν τα social media είναι πάρα πολύ γνώριμη. Είναι μια πορεία κοινή σε όλες τις μεγάλες επαναστάσεις της επικοινωνίας. Δηλαδή, είτε μιλήσουμε για την τυπογραφία, τον τρόπο με τον οποίο συζητήθηκε η τυπογραφία, η επανάσταση του Γκουτεμβέργιου στην ιστορία της επικοινωνίας, είτε συζητήσουμε για το ραδιόφωνο, είτε ακόμη για τις απαρχές της τηλεόρασης, που κανείς δεν το σκέφτεται έτσι. Συνδέουμε την τηλεόραση με τις πιο τρας στιγμές, ναι, της πια. Κανείς δεν θα σκεφτόταν σήμερα την τηλεόραση ως μια πηγή πολιτισμού. Βρίσκομαι στην ΕΡΤ και είναι μια εξαίρεση το να προσπαθεί κανείς να υπερασπιστεί μια άλλη κουλτούρα τηλεόρασης, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν σκέφτεται έτσι ριζικά, κεντρικά την τηλεόραση. Αυτό που έχει συμβεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και στο ραδιόφωνο είναι ότι έχουμε μια τεράστια υπόσχεση εκδημοκρατισμού της επικοινωνίας με ένα πολύ απλό επιχείρημα που λέει: η γνώση είναι δύναμη. Τώρα με τα βιβλία δεν θα ταξιδεύουν οι άνθρωποι στα μοναστήρια να βγάζουν σκονισμένους τόμους από τις βιβλιοθήκες. Θα ταξιδεύουν τα βιβλία. Θα είναι πολύ ευκολότερο για τον αγρότη να διαβάζει Σέξπιρ. Δεν διαβάζει Σέξπιρ ο αγρότης. Στατιστικά, δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχουν αγρότες που διαβάζουν Σέξπιρ. Προφανώς υπάρχουν οι άνθρωποι. Στατιστικά, αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε τέτοια μεγάλη επανάσταση, όπου ξαφνικά η εφημερίδα είναι ένα μέσο που λαϊκά απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο. Υπάρχει ένα βιβλίο πάρα πολύ συναρπαστικό, η αλλαγή της δημόσιας σφαίρας του Habermas, που περιγράφει πώς γίνεται αυτή η αλλαγή, πώς ξαφνικά ο κόσμος διαβάζει εφημερίδες, πηγαίνει σε λογοτεχνικά καφενεία, θεωρεί ότι έχει δικαίωμα ο απλός πολίτης να γνωρίζει τι συμβαίνει. Δεν είχαμε δημοσιογράφους στη Βουλή. Το να έχουμε δημοσιογράφους στη Βουλή είναι μια δημοκρατική κατάκτηση, δεν είναι αυτονόητο. Το να δημοσιεύονται τα πρακτικά της Βουλής. Πώς γίνεται όταν συμβαίνει αυτή η τεράστια τομή στις εφημερίδες σήμερα, ακούγοντας τη λέξη εφημερίδα, να σκεφτόμαστε τη διαπλοκή. Να σκεφτόμαστε δηλαδή τις εφημερίδες με βάση το όνομα του ιδιοκτήτη τους. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει με τα social media. Τα social media ήταν μια τεράστια υπόσχεση εκδημοκρατισμού της επικοινωνίας. Έτσι τα περιέγραφαν. Έτσι τα περιέγραφαν οι χρήστες, έτσι τα περιέγραφαν οι μελετητές, έτσι τα περιέγραφαν ο Μανουέλ Καστέλς, ας πούμε, που έγραφε για την Αραβική Άνοιξη και πώς τώρα ο καθένας με ένα κινητό θα μπορούσε η πληροφορία να φτάσει παντού. Πώς καταλήγουμε από αυτό στη σημερινή εικόνα των social media, που είναι μια αντιστροφή του αρχικού παραδείγματος.
0: Τελικά οι ψευδαισθήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι αυτό που προσδοκούσαμε από τα social media στο ξεκίνημά τους.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό και ένα βασικό επιχείρημα που διατρέχει όλο το βιβλίο είναι να μην παίρνουμε ως δεδομένο αυτό που λέει ο διαφημιστής ενός προϊόντος. Αν ο διαφημιστής μιας σοκολάτας σας πει ότι θα ευτυχίσετε στην ερωτική σας ζωή, κατά πάσα πιθανότητα υπερβάλλει. Αν σας λέει μια τράπεζα ότι θα ευτυχίσετε και θα έχετε μια χαμογελαστή γυναίκα και δύο παιδάκια φρεσκοκουρεμένα μπροστά στο τζάκι σας παίρνοντας δάνειο, κατά κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η εικόνα που έχει ο κόσμος για τα social media είναι η αυτοπεριγραφή τους. Είναι αυτό που υπόσχονται τα social media, όχι αυτό που συμβαίνει όντως από τη χρήση τους. Είναι αυτό που παρουσιάζουν οι ίδιες οι εταιρείες.
0: Και είναι και η εικόνα που ο ίδιος ο χρήστης, ας πούμε, της κάθε πλατφόρμας προσπαθεί να φτιάξει για τον εαυτό του, να φιλοτεχνήσει, για να το πω και λίγο πιο μέσα από μια ιδεατή εικόνα πολλές φορές, γιατί πλασάρεται και μια κατάσταση που δεν ισχύει πολύ συχνά.
1: Δεν έχει καμία σημασία όμως.
0: Ναι,
1: δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι κόσμος ο οποίος νιώθει ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να πει, να πει κάτι. Ένα επιχείρημα που δεν είναι δικό μου, αλλά συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι δουλεύοντας το βιβλίο, είναι ότι σημασία δεν έχει τι γράφεις, όσο το τι διαβάζεις. Οπότε σημασία έχει η ορατότητα των αναρτήσεων και όχι η ελευθερία σου να το πεις. Η ελευθερία αυτή είναι σχετική. Πολλές φορές μπορεί να ψαλιδιστεί ή να τσακιστεί. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορείς να πεις την εξυπνάδα σου.
0: Και η ορατότητα είναι σχετική, γιατί πολλές φορές βλέπεις ότι ο αλγόριθμος πηγαίνει κάτω-κάτω κάποιες.
1: Αυτό ναι. Είναι το κέντρο αυτής της κουβέντας. Μόνο η ορατότητα έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Τι είναι ο αλγόριθμος? Αν η σειρά των αναρτήσεων ήταν χρονολογική, εγώ θα ήξερα ότι γράφω κάτι και θα το δουν ανάλογα με το πότε το έγραψα.
0: Ναι.
1: Όταν μπει κανείς, θα δει με τη σειρά. Χθες έγραψε ο Τάκης, πιο μετά η Μαρία. Μετά ο Βρασίδας. Και βλέπω τις αναρτήσεις με χρονολογική σειρά. Στα social media η σειρά δεν είναι χρονολογική, είναι αλγοριθμική. Σου λένε δηλαδή πολύ ευγενικά. Αυτό είναι πραγματικό κείμενο του Instagram που εξηγεί το πέρασμα από την χρονολογική στην αλγοριθμική σειρά. Σου λέει, για να μην χάνεις αναρτήσεις των φίλων σου που είναι πολύ σημαντικές, εμείς διαλέγουμε ποιοι είναι αυτοί με τους οποίους έχεις περισσότερη αλληλεπίδραση, ποια είναι τα θέματα που σε ενδιαφέρουν και σου δείχνουμε περισσότερο περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σου. Εντάξει, αυτή είναι η περιγραφή. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε δύο εκθέσεις διεθνών οργανισμών και μια σειρά από ρεπορτάζ με εργαζόμενους στο Instagram που εξηγούσαν πώς υποβαθμιζόταν συνειδητά αλγοριθμικά το φιλοπαλαιστινιακό περιεχόμενο. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Δεν ξέρουμε, εννοώ ότι δεν έχουμε πρόσβαση. Ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργούν εκ του αποτελέσματος. Αλλά δεν έχουμε πρόσβαση. Δεν είναι δημόσια γνώση το τι συμβαίνει, το πώς επιλέγεται δηλαδή αν θα εμφανιστεί κάτι ψηλά ή χαμηλά. Αλλά αυτό είναι το παν. Σημασία δεν έχει τι λες. Σημασία έχει ποιος το βλέπει. Δεν το βλέπει κανένας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μόνο που φαίνεται είναι οι συστημικοί παίκτες, εξού και βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Χάνουμε πολιτικά διότι χάνουμε επικοινωνιακά. Χάνουμε επικοινωνιακά διότι έχουμε επενδύσει σε μια μηχανή η οποία είναι οργανωμένη προκειμένου να αντιστρατεύεται τα πολιτικά μας συμφέροντα. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν φαίνονται αυτά που λέμε.
0: Ναι, το ίδιο συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει και με την Ουκρανία. Το βλέπουμε δηλαδή ότι είναι επιλεκτική η προβολή συγκεκριμένων ή ο αποκλεισμός αναρτήσεων ανθρώπων που γράφουν πράγματα που κάποιους ενοχλεί και γίνονται αναφορές ή δεν ξέρω τι και εξαφανίζονται. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι ο εθισμός μας στο σκρολάρισμα, η επίδραση αυτών που βλέπουμε, η αναδιαμόρφωση του πώς λειτουργούμε, της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, είναι ένα είδος ντοπαμίνης, έτσι?
1: Απολύτως. Ο εθισμός είναι κεντρικό ζήτημα σε όλα αυτά, διότι αν ίσχυαν όλα αυτά που λέω, αλλά μπορούσε να πει κανείς, δεν βαριέσαι, άμα δεν γουστάρω το κόβω. Σαν καπνιστής που λέει είναι εύκολο να κόψει το κάπνισμα, εγώ το έχω κόψει δεκάδες φορές. Τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί θα μπορούσαμε απλώς να γυρίσουμε την πλάτη μας αυτά και να μην τα χρησιμοποιούμε. Το ζήτημα είναι όμως ότι αρχικά η δημόσια σφαίρα είναι τα social media. Για όλους. Και στη συνέχεια, ο τρόπος με τον οποίο. Αυτό το λέει και η ελληνική κυβέρνηση, ναι. Το λέει η βιβλιογραφία, δεν το λέει ακόμα το κεντρικό ψυχιατρικό εγχειρίδιο που φτιάχνει την κατάταξη των ψυχικών νοσημάτων, αλλά είναι θέμα χρόνου αυτό.
0: Μα υπάρχουν κλινικές τις οποίες νοσηλεύονται και παιδιά μάλιστα.
1: Ναι, δεν θεωρείται ψυχιατρικά, εθισμός επίσημα, αλλά αυτό τώρα είναι μια υπόθεση, είναι θέμα χρόνου μέχρι να μέχρι να ενσωματωθεί αυτή η έρευνα που περιγράφεις σε αυτές τις κατατάξεις. Φυσικά και υπάρχει εθισμός και ο εθισμός είναι κρίσιμος για αυτό το λόγο. Γιατί όλη η συζήτηση διεξάγεται στα social media, ο κόσμος είναι εθισμένος σε αυτά Και στατιστικά ο κόσμος δεν πηγαίνει να διαβάσει το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει εκτός social media. Αυτό είναι απολύτως κρίσιμο. Δεν πατάει κανείς δηλαδή το ρημάδι, το link, για να πει ας δω τι λέει αυτό το site στο οποίο με παραπέμπει ο λογαριασμός του Facebook.
0: Και το link συνήθως βρίσκεται στο σχόλιο τώρα πια.
1: Το link βρίσκεται στο σχόλιο σε μια απέλπιδα και λίγο θλιβερή προσπάθεια να ξεγελάσουμε τον αλγόριθμο, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην περίπτωση του Facebook το γνωρίζουμε εκ του αποτελέσματος, ότι οι αναρτήσεις που περιέχουν link θάβονται. Στην περίπτωση του πρώην Twitter, του X, το λέει ο ίδιος ο Musk. Χαζός είμαι εγώ τώρα να δίνω στον άλλον link για να φεύγει από την πλατφόρμα μου. Οπότε, αν έχεις link, αυτό δεν φαίνεται. Το Instagram και το TikTok δεν δουλεύουν με link. Η φάση αυτή, το link in bio και πηγαίνετε τώρα στην αρχική μου σελίδα για να βρείτε το link, δεν λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος απλώς σκρολάρει στα social media. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Διότι σημαίνει ότι η δυνατότητά τους να επιβάλλουν εικόνες της πραγματικότητας με βάση τα γούστα τους, χωρίς να έχουμε εμείς πρόσβαση στο ποια είναι αυτά τα γούστα και ποια είναι τα κίνητρα και πώς το κάνουν, είναι απόλυτη. Διότι πολύ απλά ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος σχετίζεται με το διαδίκτυο είναι μέσω των social media. Αυτό να το εξηγήσω, γιατί πρέπει να καταλάβουμε την σημασία του. Θεωρούμε ότι το διαδίκτυο είναι μια απέραντη θάλασσα, όπου κανείς μπορεί να πάει εδώ, να πάει παραδίπλα, να πάει παραπέρα, να αποφασίσει ότι του αρέσει η κορεάτικη pop ή ο τσάμικος, δεν ξέρω εγώ τι. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ο πρακτικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν στο διαδίκτυο είναι μέσα από συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν τρομερό κομφορμισμό. Είναι φοβερό ότι ενώ θεωρούμε ότι ο καθένας μπορεί να φτιάξει έναν ατομικό κόσμο μέσα στον οποίο να κινείται εντελώς ιδιοσυγκρασιακά, με βάση τα γούστα του, τις παραξενιές του. Εμένα μου αρέσει η τέχνη της περσικής μινιατούρας. Αυτά θέλω και αυτά ανεβάζω. Στην πραγματικότητα, αν το παρατηρήσουμε, η συζήτηση στα social media είναι όλο και πιο κομφορμιστική. Όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία αν είναι πολλωμένοι και ο ένας λέει έτσι και ο άλλος λέει αντί έτσι. Σημασία έχει ότι όλοι κάνουν την ίδια συζήτηση. Αυτό είναι το κρίσιμο. Οπότε αυτό που γίνεται είναι ότι όλος ο κόσμος συμμετέχει σε κάτι το οποίο κάνει το μυαλό του πουρέ, και αυτό γίνεται με έναν τρόπο σαρωτικό απέναντι στην ποικιλομορφία της σκέψης και των προσώπων που έχουμε απέναντί μας. Και αυτό γίνεται με την υπόσχεση ότι θα διατηρηθεί η ιδιοπροσωπία, ας πούμε, του καθενός. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
0: Είναι ένας κόσμος γεμάτος ψευδαισθήσεις, λοιπόν, από την αρχή μέχρι και την εξέλιξή του αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε στη κουβέντα μας, ενώ εσείς μπορείτε να στέλνετε όχι μόνο για τη συμμετοχή σας μηνύματα στο Viber του σταθμού μας, είπαμε Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, αλλά για τη συμμετοχή σας για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Κωνσταντίνου Πουλή, με τον οποίο συζητάμε εδώ στο στούντιο, Social Media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι, από τις εκδόσεις Gutenberg είναι το βιβλίο. Μπορείτε όμως να στέλνετε μηνύματα και με τα ερωτήματά σας γύρω από το θέμα που έχουμε ανοίξει απόψε εδώ.

0: Το ζήτημα της διάσπασης προσοχής που συνδέεται με την προσκόλληση στο μηχανικό σκρολάρισμα είναι ότι η προσοχή είναι κάτι σαν το κέντρο της πνευματικής και συναισθηματικής μας ζωής. Δεν μπορεί να υπάρξει πνευματική εργασία ή δημιουργικότητα χωρίς προσοχή, χωρίς δηλαδή την ικανότητα επαρκούς και διαρκούς εστίασης του ενδιαφέροντός μας. Κανένα πνευματικό έργο δεν μπορεί να παραχθεί χωρίς αυτό που ο Στάινερ ονομάζει γυμναστική της προσοχής, συστηματική καλλιέργεια της ικανότητας συγκέντρωσης, γράφει Κωνσταντίνε στο βιβλίο. Και είναι η διάσπαση προσοχής είναι κάτι το οποίο μας απασχολούσε τα προηγούμενα χρόνια για τις μικρότερες ηλικίες παιδιών, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, αλλά τώρα βλέπω ότι πια μας αφορά άπαντες. Είναι κάτι που έχουμε...
1: Είναι κάπως αστείο ότι ναι. προηγούμενες γενιές θεωρούσαν... Θεωρητική της τηλεόρασης θεωρούσαν ότι έχουμε διάσπαση προσοχής στην τηλεόραση επειδή έχουμε αυτή την... ανάλαφρη, εναλλαγή θεμάτων ναι. που πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Και φυσικά τώρα αν το συγκρίνει κανείς με την σημερινή εποχή είναι κόλαση. Ωραία τα λέει ο Στάινερ. Ζούμε σε μια εποχή που καθηγητές πανεπιστημίου παρατηρούν ότι δεν μπορούν να πείσουν τους φοιτητές τους να διαβάσουν ένα ολόκληρο μυθιστόρημα από την αρχή ως το τέλος. Αυτό έχει να κάνει με την χρήση των social media. Αυτό που λέμε μυαλό που ρες είναι η ρίζα του προβλήματος. Και η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ακόμη επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο αυτή τη συνθήκη που περιγράφω τώρα. Γιατί όλη αυτή η διανοητική οκνηρία που συζητάμε φυσικά και επιδεινώνεται όταν λες σε κάποιον ότι αντί να το κάνεις εσύ μπορεί να το κάνει ένα μηχάνημα για σένα και να το κάνει καλύτερα από σένα ναι. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι το κάνει λίγο πολύ καλύτερα.
0: Εξαρτάται από το είδος του τι θέλεις, της εργασίας που θα του αναθέσεις.
1: Υπάρχει σε αυτό θεωρώ μια μικρή πλάνη. Δηλαδή λέμε και πώς θα νιώσει, τι θα νιώσει αφού δεν έχει συναισθήματα. Εντάξει, δεν νιώθει αλλά μπορεί να αντιγράψει τα έργα που κάνουν άλλοι άνθρωποι που ένιωσαν. Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις, όπως δεν μπορείς να ξέρεις αν ένας θεατρικός σκηνοθέτης είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος ή ένα καθήκη που αντλεί από κάποια αποθέματα ευαισθησίας δικά του ή άλλων και ο ίδιος είναι γουρούνι. Είναι τέλος πάντων ένας άνθρωπος, όχι απλά χοντρόπετσος, αλλά ένα τέρας. Οπότε είτε πρόκειται για την μετάφραση, είτε πρόκειται για την λογοτεχνία, είτε πρόκειται για τη μουσική, ξεχνάμε ότι και να μην γράψει σαν τον Τσέχοφ, μα ούτε εγώ γράφω σαν τον Τσέχοφ. Θέτουμε δηλαδή έναν επίχει που λέμε σιγά και πώς θα γράψει τα σονέτα του Σέξπιρ, γιατί ποιος εγώ θα τα γράψω τα σονέτα του Σέξπιρ. Μπορεί από τον μέσο μπάρμπα που τσαλαβουτάει προσπαθώντας να γράψει λογοτεχνία, να γράφει καλύτερα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι αν θα έχουμε ανθρώπους που θα μπορούν να απολαύσουν τη γραφή και την ανάγνωση. Αυτό είναι άλλη τάξη ως ζήτημα. Αν το ερώτημα ενός εκδοτικού οίκου είναι πώς μπορώ να έχω ένα έργο γρήγορα και φτηνά, καταπατώντας τα πνευματικά δικαιώματα άλλων συγγραφέων, φυσικά.
0: Αυτό ήθελα τώρα να βάλω.
1: Ναι, αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Αυτό γίνεται καταστρατηγώντας με πνευματικά δικαιώματα προηγούμενων δημιουργών.
0: Καλά, σε παγκόσμια κλίμακα σημαίνει αυτό.
1: Ναι. Αλλά τα έργα μια χαρά θα είναι. Θα είναι μέτρια, θα είναι χυλός. Μέτρια και χυλός είναι τα έργα που γράφονται έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι γράφονται και συνεχώς αριστουργήματα και μας εμποδίζει τεχνητή νοημοσύνη. Το ζήτημα είναι ότι αυτό παίρνει μία ανθρώπινη δεξιότητα, όπως το GPS καταργεί τη δική μου δυνατότητα να βρίσκω το δρόμο. Την καταργεί. Πώς το λένε, εγώ χάνομαι συνέχεια. Το GPS με έχει κάνει χειρότερο. Μου λύνει ένα πρόβλημα και την ίδια στιγμή, όπως διαπιστώνεται ότι η χρήση υπολογιστή. Το να χρησιμοποιεί κανείς αριθμομηχανή τον κάνει να δυσκολεύεται περισσότερο στις μαθηματικές πράξεις ή το να χρησιμοποιείς διορθωτή μειώνει την δυνατότητά σου να εντοπίζεις λάθη σε μια παράγραφο. Όλες αυτές είναι δεξιότητες τις οποίες απορροφά μια μηχανή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό όταν συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη στις πιο βασικές πνευματικές μας δεξιότητες σημαίνει ότι αυτό που τώρα το κάνουμε δωρεάν, που είναι να σκεφτόμαστε, αύριο θα είναι εμπόρευμα.
0: Και τι πειράζει αν χαθούμε στον δρόμο να ρωτήσουμε κάποιον. Δηλαδή, πραγματικά είχα αυτή τη συζήτηση με ένα φίλο της προάλλης, γιατί εγώ εξακολουθώ να ρωτάω Και όταν οδηγώ πολλές φορές, κατεβάζω το τζάμι και ρωτάω, τάδε δρόμος είναι δύο στενά παρακάτω. Δεν μπορώ να συνηθίσω ακόμα πάντα με το GPS, γιατί πολλές φορές μου δίνει και ψευδείς έτσι προσανατολισμούς.
1: Εγώ το χρησιμοποιώ και μέσα στο σπίτι μου για να βρω το μπάνιο. Έχω σοβαρό πρόβλημα προσανατολισμού. Το χρησιμοποιώ δηλαδή συνεχώς, αλλά το ζήτημα σε αυτό είναι ποιες είναι αυτές οι δεξιότητες που θα ήσουν διατεθειμένοι να απαρνηθείς προκειμένου να διευκολυνθείς πρακτικά. Δηλαδή αν εγώ δεν βρίσκω μια λέξη και μου τη βρει, είναι καλό για το έργο αλλά κακό για μένα ή είναι καλό για όλους μας? Είναι λογοτεχνική απόλαυση για μένα να ξυπνάω αγωνιώντας για μια αναπόχρωση του MOV που έλεγε ο Ελίτης? Αυτό είναι το ερώτημα. Αν αυτό είναι πηγή απόλαυσης για μένα, τότε η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει ένα κομμάτι της δημιουργικότητας και κάνει αυτό που λέω στο βιβλίο, στο κεφάλαιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να σου σηκώνει άλλο στα βάρη. Η δουλειά γίνεται, εσύ δεν γυμνάζεσαι.
0: Οπότε, πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ εύστοχη διατύπωση μιας,
0: μιας
1: γυναίκας που ασχολείται με τις νευροεπιστήμες και που περιγράφει τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε σε όλη αυτή τη διαδικασία αυτό που γίνεται είναι ότι συμβαίνει και με το σκρολάρισμα αυτό. Συμβαίνει με την ίδια τη διαδικασία της πλήξης παιδαγωγικά. Το να μην αφήνεις ένα παιδί να βαρεθεί, το να έχει το μυαλό του σε διαρκή υπερδιέγερση, σημαίνει ότι μειώνονται όλες αυτές οι διανοητικές λειτουργίες που ήταν η φυσική αντίδραση του μυαλού μας στην πλήξη, δηλαδή η επινόηση πραγμάτων να κάνουμε.
0: Πολύ ωραία. Θα πάμε σε επόμενη. Θα πάμε λίγο παρακάτω αυτή την κουβέντα, αφού όμως ακούσουμε πρώτα τα αναγκαία σήματα, γιατί η ώρα έχει πάει 9, και ένα τραγούδι και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κοιτάζοντας τα μηνύματα, βλέπουμε ότι κυρίως αυτό που κάνετε είναι ότι γράφετε ότι ενδιαφέρεστε για το βιβλίο και δεν γράφετε ερωτήσεις. Εγώ επιδοκιμάζω, επικροτώ, αυτή την στάση θέλω να κρατήσετε. Δηλαδή, αντί να ρωτάει ο καθένας κάτι θέτοντας υποκρίση αυτά που λέω εγώ, να αντιμετωπίζετε το βιβλίο ως Ευαγγέλιο. Δηλαδή να λέτε τι θα μπορούσε να κανείς να σκεφτεί για αυτά, τίποτα, τα έχει πει όλα ο Πουλής. Αυτή είναι η στάση που επικροτώ και ενθαρρύνω. Αν παρόλα αυτά σας έρθει να κάνετε κάποια ερώτηση, να θέσετε κάποιο ερώτημα για αυτά που λέμε, θα το χαρούμε πολύ και θα το απαντήσουμε στο μέτρο του δυνατού, αν τυχαίνει δηλαδή να έχουμε κάτι να πούμε για αυτό που μας ρωτάτε. Αν είναι πολύ δύσκολο, θα το αγνοήσουμε και θα κοιτάξουμε το διπλανό που μας βολεύει.
1: Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας για μισή ώρα ακόμα με τον Κωνσταντίνο Πουλή, που είναι εδώ απόψε στον ωκεανό του ήχου, συνταξιδιώτης μας, με το βιβλίο του Social Media «Η Ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι». Έχουμε ανοίξει μια κουβέντα που κάθε φορά που σταματάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι, εμείς συνεχίζουμε και λέμε να μην ξεχάσουμε να πούμε και αυτό. Και λέγαμε λοιπόν τώρα στο ότι όλοι με τη διάσπαση προσοχής διαβάζουμε λιγότερο, συγκεντρωνόμαστε λιγότερο, ξεχνάμε περισσότερο. Και το θέμα δεν είναι το τι θα συμβεί σε 20 χρόνια, το θέμα είναι το τι συμβαίνει ακριβώς τώρα.
0: Υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται πολύ επίμονα τις τελευταίες εβδομάδες, με εργαζόμενους στις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης ή τους επικεφαλείς των εταιρεών αυτών, που λένε μπορεί να καταστρέψει τον πλανήτη και διάφορα τέτοια. Και έχουν παραδείγματα ότι εδώ και εκεί ξέφυγε η τεχνητή νοημοσύνη, συνεννοήθηκαν μόνα τους μεταξύ τους αυτά τα γλωσσικά μοντέλα και σε λίγο θα φτιάξουν βιολογικά όπλα και θα μας καταστρέψουν. Δεν είναι στο στυλ μου να καθησυχάζω κανέναν ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα. Όλα θα πάνε χειρότερα, αλλά μου φαίνεται πολύ χρησιμότερο κανέναν ότι τα πράγματα δεν θα πάνε χειρότερα. Όλα θα πάνε χειρότερα, αλλά μου φαίνεται πολύ χρησιμότερο.

0: Οπότε για όσους ανησυχούν για το μέλλον, θα έλεγα μην ανησυχείτε. Το μέλλον βρίσκεται ήδη εδώ και ο εφιάλτης και η κόλαση είναι ήδη παρούσα. Με αυτήν την έννοια, θα έλεγα ότι σε αυτή την ύποπτη ανησυχία των ίδιων των εταιριών για το ότι πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό που κάνουμε, που είναι κάτι φυσικά αδιανόητο να το πει κανείς. Δεν υπάρχει κανένας λογικός λόγος για τον οποίο μια εταιρεία θα
1: έλεγε.
0: Είναι πολύ φυσική η καχυποψία απέναντι σε αυτές τις, σε αυτές τις δηλώσεις. Η δική μου αυθόρμητη τάση απέναντι σε αυτό είναι να κοιτάζουμε την καταστροφή που συμβαίνει ήδη.
1: Τελικά είμαστε εγκλειστοί στα social.
0: Απολύτως, ναι. Απολύτως. Φυσικά και υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε εθελοντική φυλακή, με την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια ποινή. Δεν θα έρθει κάποιος να σου χτυπήσει το κουδούνι και να σου πει, ξέρεις, δεν έχεις γράψει τίποτε στο Twitter σήμερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ένα σωρό τέτοια εργαλεία. Όλη η φύση αυτών των μέσων είναι φτιαγμένη προκειμένου να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είναι διαρκής η χρήση.
1: Ναι,
0: εξού και η κουβέντα
1: αθιστική
0: που γίνεται τώρα για τον εθισμό, αγγίζει αυτό ακριβώς το ζήτημα. Τι κάνει το ίντερνετ κάθε στιγμή που περνάει, τα social media, τι κάνουν κάθε στιγμή που περνάει, σου λέει έχεις μια ειδοποίηση, mm-hmm. έχεις ένα mail. Κάποιος σχολίασε κάτι που είπε κάποιος φίλος σου. Και στην αρχή αυτά αφορούσαν όντως έναν κύκλο όπου κάποιος σχολίασε το δικό σου post. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοποιήσεις γιατί κάποιος σχολίασε ένα post ενός φίλου σου. Οι ειδοποιήσεις αυτές, όπως είναι και οι μπουρμπουλήθρες την ώρα που γράφεται ένα σχόλιο ή τελίτσες που ανεβοκατεβαίνουν, όλα αυτά είναι επινοήσεις που σου λένε ότι δεν μπορείς να λείψεις λεπτό. Κάθε λεπτό που λείπεις, όχι απλώς πρέπει να παθαίνεις αυτό που λέγεται στη γλώσσα των social media FOMO, fear of missing out, την αγωνία ότι ήσουν απόν από κάποια τρομερή εξέλιξη. Στην πραγματικότητα δεν μπορείς ποτέ να είσαι απόν.
1: Και δεν είσαι και παρόν όμως, γιατί πώς σε αφορούν από όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Αυτό είναι ένα ερώτημα, είναι πάρα πολύ συναρπαστικό για μένα, ότι αυτό ήταν ερώτημα ήδη των εφημερίδων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήδη στις εφημερίδες για πρώτη φορά παράγεται μια συζήτηση για την επικαιρότητα, στην οποία γράφουν τότε οι ιστορικοί ότι τι με νοιάζει εμένα αν έβηξε η πριγκίπισσα Αδελαίδα. Και αναρωτιούνται, όταν οι ειδήσεις ξεπερνούν την στενή κοινότητα στην οποία ανήκω εγώ, τι σημασία έχει να τις μάθω. Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα. Γιατί φυσικά και δεν υπονοώ ότι δεν έχει σημασία τίποτε από αυτά που συμβαίνουν εκτός της κοινότητάς μας. Και βέβαια μας ενδιαφέρει αν συμβαίνει μια γενοκτονία. Το ζήτημα είναι όμως άλλο. Αν μας ενδιαφέρει που συμβαίνει, η ενημέρωση αυτή με κάνει εμένα με κάποιον τρόπο να γίνομαι πιο ενεργός, ή είναι μέρος αυτής της συστηματικής απονεύρωσης την οποία όλοι υφιστάμεθα και που μας κάνει να περνάνε από δίπλα μας αυτές οι συμφορές χωρίς τίποτε να μας αγγίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι το βουδιστικό παράδοξο, αυτό που σε νοιάζουν τα πάντα και με αυτόν τον τρόπο καταλήγεις σε μια συνθήκη απόλυτης αναισθησίας. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Όταν σε ενδιαφέρουν τα πάντα, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα.
1: Είναι και η ταχύτητα, η εξωφρενική, όπως γράφεις και εσύ, η ταχύτητα με την οποία περνούν από την οθόνη μας όλα όσα μας κατακλείζουν καθημερινά. Έτσι. Πόσα από αυτά προλαβαίνουμε να σταθούμε, να δούμε, να αφομοιώσουμε, να επεξεργαστούμε ακόμα λιγότερα.
0: Τα social media συζητούν κατά κανόνα ανοησίες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο επικαλούμε συχνά, δεν εννοώ ότι είναι κακό βιβλίο, πολύ χρήσιμη δουλειά είναι. Είναι ένα βιβλιαράκι που περιγράφει το πώς το Twitter σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργήσε ως ένας μηχανισμός ελέγχου της εξουσίας, θέτοντας κάποια ζητήματα τα οποία πέρασαν στην κεντρική πολιτική συζήτηση. Και έχει ως παραδείγματα το σκάνδαλο Σκόιλ Ελικικού, το τροχαίο που κατέληξε στον θάνατο του Ιάσονα έξω από την Βουλή και το βιογραφικό του υφυπουργού Διαματάρη. Και λες,

0: σε ένα βιβλίο για τα social media λέμε ότι τα παραδείγματα που έχουμε να προτείνουμε και που αποδεικνύουν ότι τα social media επηρεάζουν την κεντρική συζήτηση είναι ένα σκάνδαλο τηλεκατάρτισης. Δηλαδή μια κομική, μια τραγελαφική αποτυχία ενός συστήματος τηλεκατάρτισης. Ένα τροχαίο. Με μπλοκή, ξέρω εγώ, οδηγού, ναι, βουλευτό, αλλά τέλος πάντων είναι ένα τροχαίο. Και ένα ψεύτικο βιογραφικό. Δεν είναι μεγάλες πολιτικές νίκες αυτές. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα πολιτικά θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι μια χούφτα. Είναι αν έχουν σπίτι να μείνουν οι άνθρωποι, ή αν υπάρχει πρόβλημα στην στέγαση, είναι αν μπορούν να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ, ή αν πρέπει να επιδοτούμε το μακαρόνι, ή αν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος, ή κλαίνε όταν ανοίγουν το φάκελο με τις τιμές των της ενέργειας. Αυτά είναι, δεν είναι 500 τα θέματα. Δηλαδή είναι, ναι, αν η κυβέρνησή του συνεργάζεται σε μια γενοκτονία.
1: Το τι εμφανίζεται στη ροή μας, δεν υπάρχει ένα κριτήριο γι' αυτό?
0: Υπάρχει.
1: Είναι όπως με την τεχνητή νοημοσύνη, που ό,τι ταΐζεις σου δίνει, είναι με τις επιλογές που έχεις. Καλά, προφανώς.
0: Κατά βάθος το κρίσιμο.
1: Έχεις κάποιο κύκλο που ακολουθείς. Οι άνθρωποι που είναι στη λίστα σου, έτσι.
0: Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Την
0: ατζέντα τη φτιάχνει τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Την ατζέντα τη φτιάχνει τηλεόραση. Μόνο αυτό έχει σημασία. Το Λούμπεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το Λούμπεν θεωρείται ένα παράδειγμα τρομερής διαδικτυακής επιτυχίας, το οποίο όλο το περιεχόμενο είναι τηλεοπτικό. Τι σημασία έχει τώρα αν κάνεις viral στο ίντερνετ με περιεχόμενο το οποίο είναι τηλεοπτικό? Άμα το περιεχόμενο είναι τηλεοπτικής προέλευσης, έχει επιλέξει τα θέματα και τους ομιλητές. Ναι. Μετά εσύ διαφώνησε. Πες ότι αυτός δεν μ' αρέσει αυτό που είπε. Είναι αδιάφορο. Γι' αυτό λέω ότι το ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ποιος θέτει την ατζέντα. Η ατζέντα. Αυτό είναι μια παλιά συζήτηση, ήδη από τη δεκαετία του 70 υπήρχε αυτή η συζήτηση. Γι' αυτό λέω ότι τα θέματα αυτά είναι πολύ παλιά. Και όσο και να νομίζουμε αγχωμένοι ότι δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι έγινε σήμερα, η συζήτηση αυτή είναι πολύ γνώριμη. Αρκεί κανείς να μπορέσει να την αντιμετωπίσει με την απαραίτητη θεωρητική απόσταση. Το πρόβλημα με την διαμόρφωση της ατζέντας είναι ότι δεν έχει σημασία αν διαφωνείς ή συμφωνείς με κάτι που είπε, ξέρω εγώ, ο Μπαλάσκας, είπε μια ρατσιστική κουβέντα παραπάνω από, ναι, τις 200 που είχε πει. Έχει πει την 201η, η μισογενική κουβέντα.
1: Ναι,
0: είναι
1: απολύτως
0: ένας τηλεοπτικός μαϊντανός, ας πούμε, που η δουλειά του είναι να προκαλεί το προοδευτικό ακροατήριο λέγοντας ακροδεξιές κορώνες. Τι σημασία έχει αν έχει άδικο ο Μπαλάσκας? Έχει,
1: ναι,
0: άδικο,
1: ναι.
0: Πόσο θα προκαλέσει μια αγανάκτηση 2 ημερών και μετά θα υπάρχει ένας άλλος στόχος.
1: Ακριβώς.
0: Και θα έχουμε
1: γίνει
0: μια άλλη αγανάκτηση,
1: ναι.
0: Αλλά
1: γίνει
0: τα θέματα δεν είναι 500, δεν είναι 1000, ναι, δεν είναι άλλο κάθε μέρα. Είναι 5. Αν αυτά τα 5 θέματα δεν μπορούμε να τα θέσουμε με επιμονή, είναι βέβαιο ότι πολιτικά θα ιτηθούμε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα που να μπορούμε να θέσουμε με επιμόνη.
1: Άρα ο αλγόριθμος μας χειραγωγεί διαρκώς. Και θέλω αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα να συζητήσουμε λίγο και για το θέμα των εφήβων σε σχέση με τα social media, που είναι στην κορυφή του παγόβουνου, έτσι, που καίει όμως.

0: και το τραγούδι έχει έτσι μια συμβολική συμμετοχή σε αυτά που συζητάμε και χαίρομαι γιατί βλέπω αρκετές ερωτήσεις, μιας και σας τσικλήσαμε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, όχι μόνο συμμετέχοντας στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Κωνσταντίνου Πουλή, social media, η ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεσαι, που τον έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ στον ωκεανό του ήχου και συζητάμε γι' αυτό το ζήτημα, αλλά και τα δικά σας ερωτήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνε, με ένα πολύ ωραίο ερώτημα από τη φίλη μας τα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, που μας ρωτάει αν βλέπεις να υπάρχουν αντιστάσεις, αν μπορούν να καλλιεργηθούν στους νέους ή έχει χαθεί όλος διόλου αυτό το παιχνίδι.
1: Κανένα παιχνίδι ποτέ δεν χάνεται όλος διόλου. Νομίζω ότι η λεπτή ισορροπία που καλούμαστε να κρατήσουμε είναι να μην κοροϊδευόμαστε και παρόλα αυτά να μην απελπιζόμαστε. Να μην προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει και την ίδια στιγμή να παραμένουμε όρθιοι και με μαχητικοί. Η ισορροπία αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν έχω συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να την κρατήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Βεβαίως και υπάρχουν αντιστάσεις. Βεβαίως και υπάρχουν σε όλα τα πεδία αυτά που συζητάμε. Αυτό που συζητάμε συμβαίνει καταρχάς σε οποιοδήποτε πεδίο της δημόσιας επικοινωνίας. Συμβαίνει στη μουσική, συμβαίνει στην πορνογραφία, συμβαίνει στην πολιτική. Όπου υπάρχει δημόσια σφαίρα με δημόσια δραστηριότητα, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Πάντοτε υπάρχουν και φωνές ή προσπάθειες που επιχειρούν να φτιάξουν κάτι από τα κάτω και αυτό να γίνεται όχι με σκοπό το κέρδος αλλά με σκοπό το δημόσιο συμφέρον. Θα ήθελα να πιστεύω ότι προσπάθειες τις οποίες έχω κατά καιρούς υπηρετήσει και υπηρετώ λίγο πολύ έχουν αυτή την λογική. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτό, αλλά λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από μια έντιμη αποτίμηση του τι πετυχαίνει αυτό. Πολύ λίγα. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Δεν λέω ότι αυτό δεν συμβαίνει ή δεν θα συμβεί. Και συμβαίνει και μακάρι να συμβεί περισσότερο. Αλλά θεωρώ μια καλή αρχή το να μην κοροϊδευόμαστε λέγοντας ότι συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικότερο, βαθύτερο, ουσιαστικότερο από αυτό που όντως βλέπουμε γύρω μας.
0: Ναι. Να διαβάσουμε μερικά ερωτήματα ακόμα. Ο φίλος ακροατής Βαγγέλης μας λέει ότι το διάβασμα ενός βιβλίου μπορεί να συνδυαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Ρωτάει μάλλον αν μπορεί να συνδυαστεί. Για παράδειγμα, μου έχει τύχει να διαβάζω ένα βιβλίο ιστορίες και να έχω άγνωστες ορολογίες που ίσως η συγγραφέας θεωρούσε δεδομένο ότι τις ξέρω. Τη δεδομένη στιγμή το θεωρούσα συνοδοιπόρο. Βέβαια, είμαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στην αναλογική εποχή κατά κύριο λόγο. Ποια είναι η γνώμη σου?
1: Το να ψάχνει να βρει κανείς μια λέξη, ας πούμε, και να ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη, δεν το συνιστώ. Προσοχή, όλα αυτά είναι υπέροχα εργαλεία. Καταρχάς, και αν έβαζες σε μια απλή μηχανή αναζήτησης, ας πούμε για παράδειγμα το μονοπόλιο της Google, αυτό που κάνει πια είναι ότι φτιάχνει μια απάντηση με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται ψηλότερα από όλες τις υπόλοιπες, εξασφαλίζοντας ότι ο κόσμος δεν θα κάνει αυτό που μέχρι χθες έκανε η Google, δηλαδή να στέλνει τους χρήστες σε άλλες ιστοσελίδες, αλλά θα φτιάχνει μια δική της απάντηση. Ο λόγος για τον οποίο δεν το συνιστώ είναι διότι κάθε φορά που αφήνεις ένα βιβλίο για να κοιτάξει μια οθόνη, η επιστροφή είναι δύσκολη και είναι όλο ένα και δυσκολότερη.
0: Λοιπόν,
1: με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ενώ οι πληροφορίες που θα βρεις θα είναι σίγουρα πάρα πολύ συναρπαστικές, είναι εναντίον σε ότι οι πληροφορίες αυτές θα είναι συναρπαστικές.
0: Ναι. Τη βδομάδα που μας πέρασε βρέθηκα σε μια λύση ανάγνωση και άκουσα το εξής, που δεν το είχα φανταστεί, ότι μπορεί κανείς να διαβάζει ένα βιβλίο, να προετοιμαστεί για ένα βιβλίο στο οποίο θα συμμετέχει σε μια λύση ανάγνωσης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όχι, μια χαρά θα γίνει αυτό. Μωρέ. Θα διαβάζουν περιλήψεις δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα βάζουν να τους κάνουν μια περίληψη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει, η λογική εδώ πέρα είναι ότι αν μας ενδιαφέρει να κοροϊδευόμαστε και
0: δηλαδή,
1: μας ενδιαφέρει.
0: Κοίταξε, άλλο είναι. Κι εγώ πολλές φορές μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο διαγωνίως που λέγαμε παλιά και το λέμε ακόμα. Κι άλλο είναι το να βάλω το AI να μου κάνει μια περίληψη για ένα βιβλίο και.
1: Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς άλλο. Δηλαδή, το ζήτημα είναι αν τα πράγματα μας ενδιαφέρουν ως αγκαρίες που καλούμαστε να διεκπεραιώσουμε προκειμένου να πετύχουμε κάτι άλλο, τότε όλες αυτές οι τακτικές, είτε η διαγώνια ανάγνωση, είτε η μερική ανάγνωση, είτε το να ρωτήσεις το ChatGPT, όλα αυτά είναι θεμητά. Το ερώτημα είναι, υπάρχει η καλλιέργεια ως αυταξία? Η καλλιέργεια, η μόρφωση έχει νόημα μόνο υπό τον όρο ότι εξορισμού δεν είναι εργαλειακή. Δεν το κάνουμε για να πετύχουμε κάτι άλλο. Το κάνουμε διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικότερο να είσαι μορφωμένος από το να μην είσαι. Αν δεν το κάνουμε γι' αυτό και το κάνουμε προκειμένου, ξέρω εγώ, να πάμε σε μια λέσχη ανάγνωσης και να μας πούνε μπράβο που το διάβασες.
0: Σωστά.
1: Όλες οι μικρές και μεγάλες τεχνικές εξαπάτησης είναι θεμητές.
0: Πάντα γίνεται και μια επιλογή του τι θα διαβάσεις διαχωνίως και τι θα διαβάσεις κανονικά. Κανονικά. Συμφωνώ. Και ξαναγυρίζοντας και πιο πίσω και ξαναδιαβάζοντας κάποιες σελίδες κτλ. Δεν είναι δυνατόν να χάσουμε και αυτό που λέγεται αναγνωστική απόλαυση, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη ορίζει τη ζωή μας σε ένα μεγάλο βαθμό. Κάποια πράγματα νομίζω ότι μπορούμε να τα κρατήσουμε, είναι στο χέρι μας. Όπως και το να σταματάμε λίγο το χρόνο, να στεκόμαστε και να μην κάνουμε και τίποτα ενδεχομένως κάποια στιγμή.
1: Ίσως να μην είναι τίποτα στο χέρι μας. Υπάρχει μια πολύ ωραία ερώτηση, δεν ξέρω αν θα την βρεις.
0: Θα τις δούμε όλες ερωτήσεις.
1: Με το Wi-Fi.
0: Αυτό που μας λέει ότι, ναι, το ερώτημα είναι λοιπόν να κλείσω το Wi-Fi και το ίντερνετ. Ήθελα να ρωτήσω, άρα τα social media είναι ξεκάθαρα μέσα προπαγάνδας αυτών που τα ελέγχουν, αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο «Συστημικός λόγος». Πώς μπορούμε να ελέγχουμε εμείς τον αλγόριθμο? Γίνεται, άρα, για μας ρωτάει η Ντορίτα.
1: Όχι. Στο ερώτημα τι να κάνω, αυτό είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο, είναι το καταληκτικό κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Τι να κάνουμε».
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία, spoiler alert, καμία απάντηση. Mm-hmm. Δεν είναι ένα βιβλίο για αισιόδοξους. Είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί να, όσο καλύτερα μπορώ, να τεκμηριώσει το πρόβλημα. Υπάρχουν διάφορα βιβλία με τεχνικές αυτοβελτίωσης για το πώς να απαλλαγείτε από τον εθισμό.
0: Ναι.
1: Και λέει, ξέρω εγώ, κλειδώστε το σε ένα χρηματοκιβώτιο, προσπαθήστε να το κάνετε, δείτε το σαν χωρισμό, δείτε το σαν να κόβετε το κάπνισμα. Εμένα δεν είναι το στυλ μου αυτές οι συμβουλές. Γιατί? Γιατί το χαρακτηριστικό, το βαθύτερο χαρακτηριστικό της κουλτούρας της αυτοβελτίωσης είναι να παίρνει πολιτικά προβλήματα και να αντιμετωπίζει ως ατομικές επιλογές. Δεν έχει σημασία τι θα κάνει η Ντορίτα. Θα παλεύει όπως παλεύω και εγώ, όπως παλεύεις και εσύ, με τον εθισμό στο σκρολάρισμα, και θα τα καταφέρνει καλά ή μέτρια. Το πρόβλημα παραμένει συνολικό, ότι έχουμε ανεξέλεγκτες μηχανές εθισμού που παράγουν μυαλό πουρέ. Μπορούμε να συζητήσουμε τι γίνεται στην περίπτωση της απαγόρευσης χρήσης τους,
0: ναι,
1: τους εφήβους.
0: Αυτό, γιατί έχουμε αρκετά, νομίζω ότι ενδιαφέρει αρκετά τους ακροατές και τις ακροατήρες μας, και είναι αυτό που ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω σε σχέση με την απαγόρευση των social στους κάτω των 15. Το έχουμε δει ήδη στην Αυστραλία.
1: Ναι, ναι. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα σε αυτό και είναι και η χώρα από την οποία έχουμε μια σχετική, μια κάπως πιο επεξεργασμένη και τεκμηριωμένη εικόνα του τι συνέβη. Υπάρχει ένα επιχείρημα που το χρησιμοποίησε, ναι, και ο πρωθυπουργός τους, και λέει ότι εντάξει, μπορεί να είναι μερική η επιτυχία, mm-hmm, δηλαδή μπορεί να βρίσκουν οι έφηβοι τρόπους να παρακάμπτουν την απαγόρευση, αλλά λέει και η μερική επιτυχία καλή είναι. Και το αλκοόλ το απαγορεύουμε, αλλά δεν σταματάμε την απαγόρευση επειδή μπορεί μερικοί να το προμηθευτούν παράνομα. Η απαγόρευση, αν είναι σωστή, πρέπει να γίνεται. Να πω τον προβληματισμό μου. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο ζήτημα και δεν θεωρώ ότι είμαι στα σίγουρα ο πιο καταρτισμένος για να το απαντήσει. Με την έννοια ότι εμπλέκονται παράγοντες που έχουν να κάνουν με το τι είναι η εφηβεία, πώς αντιμετωπίζεις την εφηβεία, που δεν είναι χωράφια μου. Αλλά να εκφράζω τουλάχιστον το δικό μου προβληματισμό. Καταρχάς, τα social media έχουν θετικές πλευρές οι οποίες θα χαθούν. Δηλαδή τα social media λειτουργούν όντως ως κοινότητες σωσίβια για άτομα τα οποία είναι queer, είναι μη νευροτυπικά, έχουν κινητικά προβλήματα, και υπάρχει εκεί ένα αποκούμπι μιας ψηφιακής κοινότητας που οι ψηφιακές κοινότητες μπορούν να είναι πάρα πολύ υποστηρικτικές. Αυτό κόβεται ισοπεδωτικά για όλους. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι απαγορεύσεις αυτές αφορούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις το ίντερνετ, απαγορεύει συγκεκριμένες πλατφόρμες. Οπότε ναι, λες τα πιτσιρίκια αυτά. Δεν θα έχετε TikTok. Δεν θα έχετε Instagram. Δεν θα έχετε, ξέρω εγώ, Snapchat. Εντάξει, μπορείς να πάρεις μια χούφτα πλατφόρμες.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν Facebook. Εννοείται ότι αυτό είναι πολύ παλιό.
1: Εντάξει, μωρέ. Ναι, είναι, ναι, υπάρχει ένα ηλικιακό χάσμα. Ναι. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Αντιμετωπίζετε σαν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Στην πραγματικότητα, όλα τα αδιέξοδα που εντοπίζονται στο Facebook επαναλαμβάνονται γιατί
0: στα επόμενα,
1: γιατί τα μέσα αυτά έχουν την τάση να μιμούνται, ναι, το ένα το άλλο. Δεν το κάνουν, ναι, μόνο με τα Reels.
0: Ακριβώς,
1: αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, έχουν την,
0: γιατί και το TikTok θα είναι πολύ παλιό σε λίγο, ας πούμε. Θα είναι παροχημένο γιατί θα έρθει κάτι άλλο.
1: Ναι, και τα προβλήματα αυτά που συζητάμε για το πώς λειτουργεί ο εθισμός, ο αλγόριθμος, η χειραγώγηση. Όλα αυτά διαπερνούν οριζόντια τις πλατφόρμες, γι' αυτό και έχει μικρό ενδιαφέρον η συζήτηση για την επιλογή ενός συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήτημα είναι ότι θα πεις ότι απαγορεύονται αυτά ή θα έχεις μια κάπως πιο υγιεινή εκδοχή τους. Όπως λένε τώρα, ας πούμε, δεν θα εμφανίζεται αυτόματα το επόμενο βίντεο.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι, και αυτό είναι και το αντικείμενο μια σειράς από δικαστικές διαμάχες, ότι γνώριζε η Meta, γνώριζαν ότι το Instagram έχει θετική συσχέτιση με εφηβικές αυτοκτονίες.
0: Αυτό ήθελα, ναι, να σε ρωτήσω, ωραία, ωραία, λοιπόν τώρα, ναι, για τις αυτοκτονίες που είναι πάρα πολύ, εντάξει, πρωτεύον ζήτημα,
1: ναι, είναι πρωτεύον,
0: σε σχέση με τους εφήβους.
1: Ναι. Αυτό που λένε δηλαδή είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η στιγμή της καπνοβιομηχανίας.
0: Ναι.
1: Είναι η στιγμή δηλαδή κατά την οποία είναι τόσο σαρωτικά τα στοιχεία που δεν μπορείς να τα αγνοήσεις και να πεις ότι αυτό δεν υπάρχει. Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή οι εταιρείες αυτές παραμένουν ακόμη παντοδύναμες και δεν βλέπω να διαμορφώνεται ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, φοβάμαι ότι πιο πολύ θα έχουμε να κάνουμε με μια πιο μασκαρεμένη υγιεινή εκδοχή τους, που θα λέει ότι δεν είναι ακριβώς τόσο εθιστικό όσο ήταν πριν, λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα, αλλά το ριζικό πρόβλημα που είναι η καταβύθιση στον πολιτισμό της οθόνης δεν λύνεται έτσι. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα ελέγχου της επικοινωνίας. Αυτό είναι κατά βάση ζήτημα ιδιοκτησιακό. Όσο η επικοινωνία βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων σαν τον Ζάκερμπερκ και τον Elon Musk, προφανώς αυτή είναι η κακή των παιδικών μας ταινιών.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Οπότε δεν έχει νόημα να συζητάς με αυτούς τους ανθρώπους τώρα τι έλεγχος μπορεί να υπάρξει, ή στην αστεία συζήτηση που έκανε ο Τραμπ μαζί τους πριν από λίγες μέρες, τι αυτοέλεγχος και αυτοπεριορισμός θα υπάρξει. Όλα αυτά είναι καλαμπούρια.
0: Βέβαια.
1: Το ζήτημα είναι, μπορεί να υπάρχει ανάκτηση της δημόσιας, ναι, επικοινωνίας και της πλατφόρμας της δημόσιας επικοινωνίας που είναι το διαδίκτυο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα εξίσου κρίσιμο με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των 20ου αιώνα. Τόσο κρίσιμο ερώτημα είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν ωφελεί να το μετατρέψουμε σε ένα ερώτημα επιμέρους ρυθμίσεων. Αν αφαιρέσω την αυτόματη εμφάνιση του επόμενου βίντεο, θα έχω λιγότερο εθιστικά social media για τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι δευτερεύουσα σημασίας.
0: Εγώ πάλι νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή κουβέντα, που σε αυτή να συμμετέχουν και οι πιο ειδικοί παιδοψυχολόγοι, επιστήμονες της επικοινωνίας, που να είναι πιο εξειδικευμένοι. Δηλαδή πολλές ειδικότητες που έχουν σχέση με αυτή την ηλικία και με τις μεγαλύτερες, γιατί όλοι είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό, όπως είπαμε και πριν. Και πρέπει να γίνει ειλικρινής, αν μπορεί να γίνει, όσο μπορεί να γίνει ειλικρινής διάλογος, και να πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στην επόμενη.
1: Εγώ βρίσκω
0: φάση
1: πάρα πολύ διασκεδαστικό ότι όποτε ακούσεις κάποιον μεγιστάνα της Silicon Valley,
0: ναι,
1: να συζητάει για τα παιδιά, λέει ότι φυσικά και δεν τα αφήνω να χρησιμοποιούν τα social media. Φυσικά και δεν τα αφήνω να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι. Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που να θεωρεί ότι, και βέβαια αυτό που προτείνω το δίνω και στα παιδιά μου. Είναι αρκέμποροι, πώς να το πω. Δηλαδή ότι λέμε ότι ο εθισμός έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που συναντάμε είτε στον τζόγο είτε στην πρέζα, έχει αυτό το νόημα. Ότι ο άλλος λέει και βέβαια δεν θα το έδινε στα δικά μου παιδιά, ναι, το δίνω μόνο στα δικά σου. Αλλά το ζήτημα σε αυτό δεν είναι να ηθικολογήσουμε εναντίον του, να του πούμε και γιατί το κάνεις. Αυτό είναι μια μηχανή η οποία κερδοσκοπεί χειραγωγώντας. Και εμείς βρισκόμαστε στο άκρο αυτό που πολιτικά ιτάται από αυτή τη διαμάχη. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα.
0: Μας γράφει ένας φίλος, ακροατής ο Γιώργος Κατσαμάνης, η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σαν τον Πάπα που μπαίνει στο σπίτι του Δον Κιχώτη και καίει τα βιβλία που τον τρελάνανε. Όμως, κατά αυτή τη λογική, θα έπρεπε να καταργήσουμε και τα βιβλία, επειδή ο λόγος έχει μια ενιαία μορφή που επιβάλλεται σε κάθε είδος γραπτού λόγου. Νομίζω ότι το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ζήσουμε με τα social media, αλλά με λιγότερο όσο μπορούμε έτσι, τα αρνητικά χαρακτηριστικά τους, και δεν ξέρω αν είναι εφικτό.
1: Μισό λεπτάκι τώρα, πώς έχει ενιαία μορφή? Έχει ενιαία μορφή ο λόγος στο TikTok και στο τυπωμένο βιβλίο? Δεν έχει ενιαία
0: μορφή. Ανάμεσα
1: στο Γιώργο
0: στα
1: το
0: δύο, ναι, προφανώς και όχι. Εγώ έβαλα την ερώτηση.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα τα βιβλία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μάλλον... Και πάλι είναι ένα παλιό επιχείρημα του Μακλούαν, το μέσο είναι το μήνυμα. Η βαθύτερη σημασία αυτού του ιδιοφυούς σλόγγαν που έμελε να γίνει σύνθημα στους στίχους, το ότι το μέσο είναι το μήνυμα, ναι, σημαίνει ναι, ναι. ότι έχει μεγαλύτερη σημασία από το περιεχόμενο το που το διαβάζεις. Το που το διαβάζεις είναι το ζήτημα. Δηλαδή η φύση του μέσου, αυτό έλεγε ο Μακλούαν, ότι η φύση του μέσου μπορεί να αποβεί κρισιμότερη από το περιεχόμενο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο Νίλ Πόστμαν έλεγε: εγώ δεν δίνω συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Δεν θα γράφω εναντίον της τηλεόρασης και θα πηγαίνω μετά στην τηλεόραση να μιλάω. Γιατί η φύση του μέσου θα καταπιεί αυτό που έχω να πω. Εγώ μπορεί να θεωρώ ότι θα βλέπω αποσπάσματα από την συνέντευξη, από τη συζήτηση, τη δημόσια που είχαν ο Φουκώ με τον Τσόμσκι στο Instagram. Να βλέπω ένα reel Φουκώ Τσόμσκι. Είναι αδιάφορο. Το επόμενο δευτερόλεπτο θα βλέπω γάτες, το επόμενο θα βλέπω Joy Division. Δεν έχει σημασία δηλαδή. Ο πουρές προκύπτει από την αναλλαγή. Δεν αλλάζει κάτι αν εγώ προσπαθήσω να βελτιώσω ποιοτικά το περιεχόμενο.
0: Του, έτσι είναι αρχιτεκτονική και έτσι λειτουργεί. Και το θέμα είναι ότι θέλω να βάλω, έτσι κλείνοντας την κουβέντα μας, μία εντύπωση που έχω, ότι υπάρχει μια μερίδα νέων ανθρώπων, πολύ νέων ανθρώπων, που επιλέγουν να μην είναι μέσα στα social και να ψάχνουν περισσότερο σε βιβλιοθήκες, να ψάχνουν το φυσικό προϊόν για να ακούσουν μουσική, για να διαβάσουν βιβλία. Σίγουρα είναι μειοψηφία. Παρ' όλα αυτά το παρατηρώ, το σημειώνω. Υπάρχει, ότι υπάρχει, ναι, και αυτή η κίνηση, ας πούμε.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας νεολουδιτισμός. Δεν το λέω με την αρνητική σημασία, με την αρνητική έννοια του λουδιτισμού.
0: Εντάξει, είναι αρνητικά φορτισμένος όρος.
1: Κακός όμως, γιατί αν δει κανείς τους λουδίτες στην ιστορία της τεχνολογίας, θα καταλάβει ότι τα κίνητρα ήταν πολιτικά και δεν ήταν μια ουδέτερη τεχνοφοβία. Είναι ένα ακόμη από τα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανείς, ακριβώς γιατί ο ψόγος, η ετικέτα του τεχνοφοβικού είναι το συστημικό όπλο με το οποίο καλούμαστε όλοι να δεχόμαστε πάντοτε τα προϊόντα της τεχνολογίας χωρίς κριτική.
0: Ναι.
1: Οπότε χίλιες φορές λουδίτες. Το ζήτημα με αυτές τις κινήσεις είναι ότι είναι κινήσεις λοξών. Ωραίοι είναι οι λοξοί άνθρωποι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι οι καλύτεροι και πιο αγαπημένοι φίλοι μου είναι άνθρωποι λοξοί, αλλά είναι στατιστικά ασήμαντοι. Οπότε αν θέλουμε να αναρωτηθούμε πώς αξίζει να ζει κανείς, η απάντηση είναι χίλιες φορές να ζει ως τρελός του χωριού. Mm-hmm. Είναι καλύτερο από τον βόθρο της συμμόρφωσης σε αυτό που είναι η κοινωνία. Αλλά αν μας ενδιαφέρει να περιγράψουμε τι όντως συμβαίνει, τότε οι λοξές φωνές έχουν πολύ μικρή σημασία. Και θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη διάγνωση του πώς είναι η κοινωνία μας από το τι αξίζει να κάνουμε. Αξίζει να κάνουμε κάτι ακόμη και αν μείνουμε κατά μόναχοι στον πλανήτη. Είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Δηλαδή, μπορεί να αξίζει να κάνουμε κάτι το οποίο έχει μηδενική απήχηση, γιατί είναι υπαρξιακή σημασία για μας να είμαστε αυτός που δεν συμμορφώθηκε. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό και να αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Το ζήτημα είναι να μην έχουμε ψευδαισθήσεις ως προς την βαρύτητα και ευρύτητα αυτών των φωνών.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε απόψε. Νομίζω ότι είχε μεγάλο ενδιαφέρον και από ό,τι βλέπω και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν συμμετείχαν με τα μηνύματά τους και μπορούν για λίγα λεπτά ακόμα να στέλνουν τα μηνύματα της συμμετοχής τους στην κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου σου. Social Media Ελευθερία, να μιλάς χωρίς να ακούγεις, από τις εκδόσεις Gutenberg. Σε ευχαριστούμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε μια επόμενη φάση που τα πράγματα θα έχουν προχωρήσει. Θα δούμε πώς. Παρατηρούμε και ξανασυζητάμε.
1: Θα χαρώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
0: Κι εγώ.
2: Κόσμος 93,5.

Θα μπορούσαμε βέβαια να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι όλο και περισσότερα τα ζητήματα που έρχονται και να και ερωτήματα και από εσάς, από φίλους και φίλες που μας ακούν. Και να σας πω ότι για 1-2 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση που θα κάνουμε τώρα σε 5 λεπτάκια για τα 2 αντίτυπα του βιβλίου του Κωνσταντινούπολη που ήταν απόψε μαζί μας. Και η Αγγελική μας γράφει ότι που είναι μία από τις λίγες περιπτώσεις που δεν έχει social, ότι δεν είναι θέμα πολιτικής ούτε είναι κατά της τεχνολογίας. Το λοξί πάντως δεν με χαλάει, μας γράφει, και ναι, πράγματι θυμόμαστε κι εμείς ότι εντάξει, και σε άλλες εποχές που ήταν άλλες συνθήκες, η λοξή εντός εισαγωγικών μπορεί να ήταν πάρα πολύ γοητευτική.

Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και 4 Οκτωβρίου σήμερα είναι η ημέρα που Γιάννη Σέξ τον αυτοκτόνησε σε ηλικία 45 ετών το 1974, αφού πάλεψε σε όλη τη σύντομη ζωή της με την κατάθλιψη, ενώ η ποίηση δεν ήταν το καταφυγιό της, ήταν πεδίο μάχης για αυτήν. Μία από τις πιο σημαντικές γυναικείες ποιητικές φωνές σε όλο τον κόσμο, το 1967 βραβεύτηκε με το βραβείο Πούλιτζερ για τη συλλογή Live or Die. Και ο τρόπος που ξεκινούσε πάντα τις δημόσιες αναγνώσεις της ήταν αποκαλυπτικός για την ίδια. Έλεγε λοιπόν: θα ξεκινήσω με ένα ποίημα που περιγράφει τι είδους ποιήτρια είμαι, τι είδους γυναίκα είμαι. Οπότε, αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να φύγετε πριν συνεχίσω. Όπως έχει γράψει η Παυλίνα Παμπούδη, τα ποίηματά της αντλούν από τα σκοτεινά άδυτα της ανθρώπινης ψυχής, από τον τρόμο των ενοχών της παιδικής ηλικίας, από τα πάθη του κορμιού. Είναι προσωπικά, πολύ προσωπικά, πολύ σωματικά, αλλά πράγμα σπάνιο, καταφέρνουν να απευθύνονται άμεσα στον αναγνώστη και να τον συγκλονίζουν.

Να τώρα και ένα νέο που έρχεται σαν απάντηση σε όλα όσα συζητούσαμε πριν. Μία νέα πρωτοβουλία κατά του λεγόμενου doom scrolling, δηλαδή της ατέρμονης και εθιστικής ενασχόλησης με το διαδίκτυο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, προσβλέποντας σε βελτίωση της συγκέντρωσης, της κριτικής σκέψης και της φαντασίας των κατοίκων της χώρας. Τι κάνει δηλαδή? Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης μπορούν, διαβάζοντας βιβλία, να συγκεντρώσουν πόντους που μπορούν να εξαργυρωθούν έναντι ενός μικρού χρηματικού ποσού. Μου θυμίζει αυτό που έλεγαν παλιότερα στα παιδιά τους: άμα διαβάσεις, θα σου πάρω αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ οι πολίτες θα πρέπει να καταχωρήσουν 50 καθημερινές συνεδρίες ανάγνωσης σε κυβερνητικό ιστότοπο για να κερδίσουν ένα δολάριο Σιγκαπούρης, που είναι δηλαδή η αξία του λιγότερη από ένα ευρώ. Κάθε συνεδρία διάρκειας 15 λεπτών ή παραπάνω επιβραβεύεται με 20 εικονικά νομίσματα, ενώ απαιτούνται 1000 νομίσματα για την καταβολή ενός δολαρίου. Επιτρέπεται μία συνεδρία ανάγνωσης την ημέρα όμως. Σύμφωνα με την επικεφαλής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σιγκαπούρης, οι βιώσιμες αναγνωστικές συνήθειες διαμορφώνονται μέσα από μικρά και εφικτά βήματα. Ζούμε, λέει η κυρία Μελίσσα Ταμ, σε έναν κόσμο με τεράστια αυθονία περιεχομένου, πληροφοριών και ερεθισμάτων, και ανά πάσα στιγμή μπορούμε να περιηγηθούμε σε εκατοντάδες τίτλους ειδήσεων, να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο ή να λάβουμε μία σύνοψη για σχεδόν οτιδήποτε. Γνωρίζουμε ότι οι συνήθειες χτίζονται μέσα από μικρές σταθερές ενέργειες. Γι' αυτό ξεκινάμε με έναν απλό στόχο: να διαβάζουμε έστω και 15 λεπτά την ημέρα, στο λεωφορείο, πριν κοιμηθούμε ή κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος.

Λοιπόν, η εβδομάδα που μας έρχεται είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος. Και το αστεροσκοπείο Αθηνών έχει ανακοινώσει έτσι πολύ ωραία πράγματα που θα γίνουν μέσα αυτήν την εβδομάδα, αλλά και ο τομέας αστροφυσικής του τμήματος φυσικής θα κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση που απευθύνεται και σε μικρές και μεγάλες ηλικίες, με δραστηριότητες και διαλέξεις αφιερωμένες στο θέμα ζωή στο διάστημα. Αυτά για σήμερα. Μια εκπομπή έτσι που ασχοληθήκαμε εκτενώς με τα social media μέσα από την κουβέντα που είχαμε με τον συγγραφέα του βιβλίου Social Media Ελευθερία να μιλάς χωρίς να ακούγεις, τον Κωνσταντίνο Πουλή. Να πούμε ότι έχουν ήδη ενημερωθεί οι φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες που κέρδισαν το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για τη συμμετοχή, για όσα μας γράψατε και πέρα από την επιθυμία σας να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Ευχαριστώ τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας. Μείνετε βέβαια εδώ στον κόσμο μας. Ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Από τη Θέλα Καραμολέγκου να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Τα λέμε πάλι την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 8 το βράδυ. We all shine, then burn over like the stars in the night. So

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσείς εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε για μία ακόμα Κυριακή εδώ στον ουρανό του κόσμου, στην καμπίνα του Κοσμοναύτη 93,6 και 107 στρογγυλό. Αποχαιρετούμε τη Θάλια Καραμολέγκου που ξεμακραίνει με το βαρκάκι της στον ωκεανό του ήχου και σας καλωσορίζουμε.

είμαστε εδώ ξανά με τον τακτικό συγκυβερνήτη μας Ηλία Διαμάντη στο πιλωτήριο ως προς τη διαδρομή. Θα ανοίξουμε μια πόρτα στη τύχη, κανείς δεν ξέρει που οδηγεί, μη δε και ο ίδιος ο κοσμοναύτης που, όπως γνωρίζετε όλοι, πάσχει αγενός από μια κάποια αδυναμία προς ανατολισμού. Σήμερα θα το αφήσουμε στην τύχη, θα την καλοπιάσουμε για να μας ευνοήσει, ζητώντας ολίγα και προσμένοντας τίποτα άλλο παρά ένα κομμάτι καθαρό ουρανό, μια ξαστεριά και κάποια όνειρα πουλιά να μας ταξιδέψουν.

Ακούσατε While the Flood Rages του Max Richter, μόλις κυκλοφόρησε νομίζω. Διάβασα πρόσφατα όλους τυχαίως, αν και ίσως τίποτα να μην είναι απολύτως τυχαίο και να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλυσίδας αίτιου και αιτιατού για το φαινόμενο της στεναχωρίας. Ξέρετε, στην αρχαιότητα αφορούσε απλά τον συνωστισμό. Όταν συνέβαινε κάτι τέτοιο, φεύγαμε για άλλη γη, για άλλα μέρη παρθένα. Όμως στη σύγχρονη εποχή έχει μετακομίσει από τον εξωτερικό μας μικρό κόσμο, από τα όρια της κοινότητάς μας, στον εσωτερικό μας κόσμο. Τότε λοιπόν δημιουργούσαμε αποικίες, δημιουργούσαμε μικρά αντίγραφα του εαυτού μας. Τώρα που δεν υπάρχει πουθενά τόπος να μεταναστεύσουμε μαζικά ή και ιδιωτικά, να πάρουμε το νοματιό μας και να τα αφήσουμε όλα πίσω, γίνεται αυτή η στεναχωρία, σιγά σιγά στεναχώρια, και πορευόμαστε με αυτό το βάρος στην καρδιά και με τα όνειρά μας ή ό,τι απέμεινε από αυτά. Είναι το Dreams λοιπόν από την Meg Louie και τον αγαπημένο μας Sufjan Stevens, και αυτό νεότατη κυκλοφορία.

Στα όνειρά μας υπάρχει αυθονία. Αυθονία υπάρχει πολλές φορές και έξω από αυτά και όλα μοιάζουν στέρεα, ενώ είναι στην πραγματικότητα ρεστά. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Και όσο περισσότερο συσσωρεύουμε, τόσο η στάθμη ανεβαίνει. Κινδυνεύουμε να πνιγούμε και από τα πράγματα, αλλά και από τις ακόρεστες επιθυμίες μας και δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε και αγωνιζόμαστε να κρατηθούμε στην επιφάνεια και να ζητούμε αέρα να αναπνεύσουμε. Αυτός είναι ο Matt Berninger που ακολουθεί και το Ask for Water, ένας από τους αγαπημένους μας εδώ της εκπομπής. Ελπίζομαι και δικό σας.

Φυσικά και για να φτάσει κανείς στην αγάπη την αληθινή σε αυτή την βαθιά εμπειρία, ο δρόμος είναι μακρύς και δύσβατος και πολλές φορές με το μυαλό που κουβαλάμε δεν σου φτάνει ούτε μια αιωνιότητα, αν και στην πραγματικότητα δεν έχεις παρά να βάλεις στην άκρη τον εαυτό σου και να γυμναστείς στο να δίνεις χωρίς να ζητάς, και τότε ίσως να μπορέσεις να πάρεις χωρίς να χρειαστεί να σου δώσουν και χωρίς να χρειαστεί να στερήσεις τίποτα και από κανέναν, και αυτό που ακολουθεί είναι το «I want it easy».

I Want It Easy, όπως ακριβώς μας διηγείται εδώ η Έλια Πάπας Κέμπς, με την οποία πιθανότατα έχουμε κάποια κοινή καταγωγή. Από τον Καναδά είναι η κοπέλα, συγκεκριμένα από το Τορόντο. Την αληθινή ευκολία δύσκολα την κατακτάει κανείς, και από την άλλη, από την ανάποδη δηλαδή, όταν αυτή η ευκολία μας προσφέρεται, είναι περισσότερο από βέβαιο πως θα μας οδηγήσει σε τόπους αφιλόξενους από όπου πολύ δύσκολα μπορεί να διαφύγει κανείς. Γι' αυτό, παιδιά μου, πάντα να έχετε το νου σας όταν ενδίδετε στους πειρασμούς. Και να ενδίδετε, βέβαια, αυτό είναι το «Be careful» που ακολουθεί.

Και μια που το έφερε η συζήτηση, εγώ έφερα τη συζήτηση δηλαδή στους πειρασμούς και στον κατηραμένον όφι, ας πάμε μια βόλτα και εμείς, ή κατά τα άλλα ενάρετοι και εγκρατείς, στη σκοτεινή πλευρά, όχι βέβαια επειδή το επιθυμούμε, αλίμονο είναι και εγώ που τα έχουμε αφήσει πίσω όλα αυτά, έτσι απλά το κάνουμε για να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας, τα όρια και τα περιθώρια του. Μπορείτε βεβαίως να μας ακολουθήσετε κι εσείς, είτε νοητά είτε ανόητα, καθώς ο ήλιος σβήνει αργά πίσω από τους λόφους και για μία ακόμα νύχτα μεταφερόμαστε στην ονειροχώρα.

ό,τι καλύτερο περνάει από το χέρι μας, παραλλαγές στο ίδιο θέμα, ο αγαπημένος James Blake, που για κάποιον λόγο σήμερα τον ακούω περισσότερο από παλαιότερα, συγκεκριμένα από το 2013, από που μας έρχεται το επόμενο τραγούδι, για να μας επιβεβαιώσει και αυτός από την πλευρά του πως ο καιρός περνά, αλλά οι στιγμές μένουν, και μέσα από αυτές τις στιγμές που κρατήσαμε ξαναϊφαίνουμε τον καιρό, τον περασμένο και τον μέλλοντα στο μέτρο του δυνατού. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος από τον Κόσμος 93,6. Καλώς σας βρήκαμε για άλλη μια φορά.

Φίλες και φίλοι, όπως προείπαμε, είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος εδώ στον ουρανό του Κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω πως η σύνδεση με το Facebook του σταθμού μας έχει αποκατασταθεί πλήρως, οπότε μπορούμε να λαμβάνουμε και να απαντούμε στα μηνύματα σας αποκλειστικά και μόνο βέβαια μέσα από την ιστοσελίδα του, μέσα από τη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger εκεί, και μια που βρισκόμαστε στην ονειροχώρα, σε ένα από τα αγαπημένα νέα σχήματα δικά μου είναι η Biba Dubi και αυτό είναι το All I Did Was Dream of You.

Μια που το έφερε η συζήτηση, δεν το έφερε δηλαδή, εγώ την κατευθύνω, πάμε πίσω στο μακρινό 1996, να ακούσουμε κάτι που έχει υποθεί και από την πλευρά μου, πως κανείς δηλαδή δεν είναι άγιος, κανείς δεν είναι άγγελος, ακόμα και αν μας εμφανίζεται ως τέτοιος. Εδώ όμως δεν θα βυθιστούμε στα σκοτεινά τρίσβαθα της αμαρτίας και της διαστροφής, Θεέ μου συγχώραμε. Εδώ το ατόπιμα είναι μικρό, είναι τόσο δά. Είναι ένα φιλί μονάχα και ο εφημέριος που θα μας εξομολογήσει με ένα χαμόγελο θα μας συγχωρήσει, γιατί στο κάτω ένα φιλί είναι λίγο ή μήπως δεν είναι. Αυτή είναι η Λίζα Μίλλερ και το «Nobody is an Angel».

τώρα, αφού ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στο χρόνο για άλλη μία εκπομπή σαν αγνήσι οπισθοδρομική, ας πάμε ακόμα πιο πίσω, ας πάμε στην δεκαετία του 80, σε κάποια πιο γνωστά μας λιμέρια, να ξυπνήσουμε ένα κρύο πρωί. Ο κόσμος έχει σταματήσει σε εκείνη τη μαγική στιγμή που περιέχει όλα τα περασμένα και όλα τα μελούμενα, και είναι από μόνη της το ίδιο το θαύμα, χωρίς το υπερβατικό, χωρίς τις φανφάρες και χωρίς τις τυμπανοκρουσίες, και αυτή είναι η Chameleons και το Second Skin.

Πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Έχουμε μονάχα 2 λεπτά. Θα πάμε γρήγορα να ακούσουμε κάτι από το νέο πόνημα των αγαπημένων μας Sylvan Esso. Είναι μόλις 2 λεπτό από αυτό. Entertainment and Coca-Cola. Ψυχαγωγία και Coca-Cola. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Again από τους Σίλβανέσο ξανά ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Πάμε προς τα πίσω για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δηλαδή εντός μας πάντα, αλλά και για να επιχειρήσουμε για μία ακόμα φορά το αποφασιστικό άλμα προς τα εμπρός, τη μεγάλη φυγή προς τα εμπρός. Και αν πέσουμε πάνω σε κανένα τοίχο, εμείς συνεχίζουμε, επαναλαμβάνουμε την ίδια συνταγή. Αν γνωρίζετε εσείς κάποια άλλη μικρές πριγκίπισσες και μικρομέγαλοι πρίγκιπες από ποιον πλανήτη και αν μας ακούτε, ενημερώστε μας παρακαλώ, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει και εμείς. Το κανάλι επικοινωνίας είναι ξανά ανοιχτό από τη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook και το Messenger. Απαντούμε σε όλα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τα μηνύματα, και τώρα μεταφερόμαστε στις Βρυξέλλες, που ως γνωστόν είναι μια στοιχειωμένη πόλη. Είναι η Echo and Bunny.

Αυτό ήταν το Brussels is Haunted από του Echo and the Bunnymen, ένα τραγούδι του. Αυτό ήταν το Brussels is Haunted από του Echo and the Bunnymen, ένα τραγούδι.

Υπάρχει λοιπόν ακόμα εκεί ένα γιγάντιο άγαλμα. Εσείς αν δείτε ένα τύπο έτσι σε μια πλατεία έφυπο μεγαλοπρεπή και πείτε μέσα σας «Who's that?», όπως λένε οι War on Drugs στο επόμενο τραγούδι, να ξέρετε πως πρόκειται για αυτόν τον κατά τα άλλα συμπαθή τύπο που μπορεί και να μην ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί κάτω στην καρδιά του σκοταδιού.

Αυτή ήταν η The War on Drugs λοιπόν, και το Who's That μόλις εκυκλοφόρησε, προλάβετε το σε όλα τα ψηφιακά δισκοπολία. Ήταν ο Ρίων στον ουρανό και στεκόταν ακόμα εκεί, φώτιζε και με το πρώτο φως της αυγής. Και εμείς, όπως έλεγε και ο James λίγο νωρίτερα, μείναμε ένα από τα μυριάδες βότσαλα στην ακτή. Ένα βότσαλο που είδε και αυτό με τη σειρά του χιλιάδες, μυριάδες ηλιοβασιλέματα και χιλιάδες αστέρια να πέφτουν και να γίνονται ένα με το σκοτάδι. Και τι να καταλάβουμε οι φτωχοί, που έλεγε και ο Διονύσης, απλά βαδίζουμε μέσα στο χρόνο και εμείς μέσα στο σκοτάδι του, με ένα λίχνο, με ένα φακό αδύναμο, με ένα τρεμάμενο φως. Και Penelope Isles είναι αυτό που ακολουθεί, και το Boom Baines.

Τζακ και η Λίλη, ένα ζευγάρι που αποτελούν τους Penelope Isles, τα νησιά της Πινελόπης λοιπόν, και αυτή ήταν μια ιστορία αποχωρισμού, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα μια ιστορία που την διατρέχει ο φόβος του αποχωρισμού. Στο τέλος ο ένας παρέμεινε για τον άλλον ένα μυστήριο και ο ένας βρέθηκε στις ακτές του Ατλαντικού από την ευρωπαϊκή πλευρά και ο άλλος στις όχθες του Ειρηνικού, εκεί κάπου στην προκυμαία, στην ιχθυόσχαλα καλύτερα θα έλεγα του Σαν Φρανσίσκο. Σαν Φρανσίσκο 2005, αυτό είναι το άσμα που ακολουθεί.

Τώρα που το σκέφτομαι, και εγώ είχα βρεθεί το 2005 στο Σαν Φρανσίσκο. Ήτανε άνοιξη, αλλά να ξέρετε πως το Σαν Φρανσίσκο είναι μια κρύα πόλη και άθελά μου, ίσως να ήμουν κι εγώ μάρτυρας εκούσιος των γεγονότων που αφηγείται το παραπάνω τραγούδι. Θυμάμαι πως δεν είχα αρκετά ρούχα μαζί μου, δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό το κλίμα και ίσως αυτό που φορούσα να ήθελε ένα κάποιο φρεσκάρισμα. Πάντως να ξέρετε πως είναι ιδιαίτερα νόστιμα τα θαλασσινά που προσφέρονται στις ταβέρνες εκεί. Εγώ βεβαίως προτιμώ το διάσημο Bar Vesuvius, αν και δεν πίνω εκεί. Βέβαια συχνάζαν όλοι οι beatniks στα τέλη της δεκαετίας του 40 και τη δεκαετία του 50 βεβαίως. Στο μπαρ αυτό λοιπόν μπορείς απλά να πάρεις ένα ποτό και να φέρεις το φαγητό σου απ' έξω. Επικρατεί μια ελευθεριακή ατμόσφαιρα και λίγα μέτρα παραπάνω βρίσκεται και το πασίγνωστο βιβλιοπωλείο του Λόρενς Φερλιγκέτη, που είναι και εκδοτικό οίκος μαζί, το City Lights, τα φώτα της πόλης. Εμείς όμως τώρα θα μεταφερθούμε στην εξοχή, στο Countryside από τους Blood Orange.

Εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου για το τελευταίο ημίωρό μας πια και πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα όπου ως γνωστόν θα εγκαταλείψουμε εμείς, θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες και τη θέση μας θα πάρουν άλλα φαντάσματα. Ήδη ένα κομμάτι του εαυτού μας είναι εδώ, το άλλο μισό είναι στο δρόμο, έρχεται προσεχώς, η εικόνα θα ολοκληρωθεί, ονειρική pop, αυτό που μόλις ακούσαμε, κιθαριστική, βυθισμένη στο μπλε, στη μελαγχολία, από τους Deary και την συμπαθέστατη Ντότι που τραγουδά, από το Λονδίνο βεβαίως, και το Mama My Heart Is Aching από Girl in the Year Above, αυτό που ακολουθεί.

ήταν η Girl in the Year Above και η Jennifer Bowles στα φωνητικά. Ένα συγκρότημα, η μισή είναι από την Κορνουάλη, οι υπόλοιποι είναι Ιρλανδοί. Εντελώς τυχαία τώρα, ακούγοντας το προηγούμενο τραγούδι, βρέθηκε μπρος μου και το επόμενο, όπου έχουμε ξανά να κάνουμε με βαφές και λογοχρωματισμούς. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα ευαίσθητο, μάλλον υπερευαίσθητο κορίτσι, είναι η Τζένιφερ, ένα κορίτσι μιμού άπτου. Νιώθει διαρκώς αν είναι φρεσκοβαμένη, νιώθει πως οποιοδήποτε την αγγίξει θα λερωθεί ή άραγε φοβάται μήπως το άγγιγμα αλλοιώσει το τέλειό της επίχρησμα. Αγγίζουμε λοιπόν μονάχα όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία διακινδύνευση, να μην έχουμε τίποτα να χάσουμε, αλλά φοβάμαι ίσως και τίποτα να κερδίσουμε. Είναι το When Pain από τους Girl in the Year Above ξανά.

0: touch me in the night. My body is this wet paint. How still do I have to lie?
1: Υπάρχει και η εναλλακτική λύση βέβαια, να το αφήσουμε να πάρει φωτιά, να το αφήσουμε να τυλιχτεί στις φλόγες, να γίνει παρανάλωμα, ώσπου να γίνει στάχτη και από το φως του να φωτιστεί αυτός ο σκοτεινός ουρανός, αυτός ο σκοτεινός δρόμος εμπρός μας. Υπάρχει αυτή η εναλλακτική λύση και είναι το burn από τους Bust αυτό που ακολουθεί.

που παρακολουθείτε συχνά αυτή την εκπομπή, ξέρετε ότι μας καταδιώκουν διαρκώς κάποια τεχνικά προβλήματα. Σήμερα παίζουμε κάποια τραγούδια που για κάποιο παράξενο λόγο, εκεί κάπου στα μισά του δρόμου που έλεγε και ο Ντάντε, επιστρέφουν στην αρχή, επιστρέφουν στην αφετηρία. Ίσως κάτι να έχουμε ξεχάσει εκεί, ίσως κάτι να μας καλεί. Και μια που ήρθε στο νου μας ο Ντάντε Αλιγκέρι και η κόλασή του, ας ακούσουμε αυτό. Είναι το Hell Without the Flames, Josiah and the Boneville's. Απολαύστε το.

Σας το έλεγα εγώ πως κάτι συμβαίνει σήμερα σε σχετικά με το επόμενο τραγούδι. Λέγεται ambivalence, δηλαδή η αμφιθυμία. Παιδιά, όποτε βλέπω αυτό το τίτλο αισθάνομαι σαν κάτι να με καλεί. Αισθάνομαι πως το τραγούδι έχει κάτι να μου πει, πως είναι κάτι δικό μου. Γιατί και εμένα σε οτιδήποτε κάνω με βασανίζει πάντα μια αμφιθυμία. Ας πούμε να προχωρήσω ή να κάνω κάποια βήματα πίσω, να βουτήξω στη θάλασσα, στο κρύο το νερό, ή να μείνω να ψηθώ λίγο ακόμα στον ήλιο και ούτω καθεξής. Και οι μοναδικές φορές που ξεπερνώ αυτή την αμφιθυμία είναι όταν βρίσκω και κάποιον άλλο, κάποιον άλλη στη συγκεκριμένη περίπτωση να αντιμετωπίζει ένα σχετικό πρόβλημα. Αυτή είναι η Μάντι Ντίας και το ομώνυμο τραγούδι.

Και είναι ακριβώς εκεί στο ερωτικό πεδίο όπου η αμφιθυμία ξεσαλώνει, όπου η αμφιθυμία μεγαλουργεί, επειδή φυσικά δεν ξέρουμε τι θέλουμε από τον άλλον, δεν ξέρουμε τι θέλουμε από τη ζωή μας και επειδή στην ουσία δεν ξέρουμε τι θέλουμε από τον εαυτό μας, δεν ξέρουμε καν ποιος είναι. Αλλά φίλοι μου, φοβάμαι πως η ώρα είναι περασμένη και φοβάμαι πως θα μείνουμε με αυτό το ερωτηματικό και με αυτήν ακριβώς την αμφιθυμία. Με αυτή θα βγάλουμε και την εβδομάδα μέχρι την επόμενή μας εκπομπή. Με αυτήν θα βγάλουμε και τον μήνα και από εμένα και από τον συγκυβερνήτη μου, τον Ηλία Διαμάντη, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή νύχτα. Να έχετε όνειρα γλυκά, όπως θα σας ευχηθεί και το επόμενο τραγούδι από την αγαπημένη μας την Angel Olsen, το οποίο θα σας καληνυχτήσει. Εμείς θα βρισκόμαστε εδώ ξανά μαζί σας την επόμενη Κυριακή στις 10 ακριβώς και δεσμευόμεθα για αυτό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.